0: αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. You always have a choice. It's a

0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας, ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Change begins with Choice. It's only.

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Music by Choice. Hits only.

Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: ζήσει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ.

0: την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης επιστρέφει στη Λευκωσία. Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Παρεθέσει στην κερκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital
4: 3. Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία.

0: της Citavision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Citavision, ένα με σένα.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Alex Warren και Fever Dream, κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God it's Friday! Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. It's Friday then, the Saturday, Sunday, what? Είμαι και σήμερα solo, όπως σας είχαμε προαναγγείλει. Θα το πάμε έτσι μέχρι τις 10. Τη Δευτέρα θα είναι και πάλι στην παρέα μας η αγαπημένη μας η Νατάσα Τούρζα. Όταν πάντως μαζεύεται η οικογένεια στο σαλόνι, αρχίζει ξεκάθαρα η διαπραγμάτευση, μιλώντας για το τι θα παρακολουθήσουμε στην τηλεόραση. Και με το πλούσιο περιεχόμενο της Cita Vision, θεωρώ ότι ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει και η οικογενειακή σύσκεψη τελειώνει. Γιατί όταν παίζει η Cita Vision, τα ψυχαγωγικά στο σαλόνι επικρατεί ειρήνη. Αποκτήστε και εσείς λοιπόν ποικιλία και κορυφαίο πρόγραμμα με το Q+, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Σήμερα επιλέγετε και τραγούδια και υπάρχει μία ιδέα στην ατμόσφαιρα που αφορά στο να παρουσιάσουμε τραγούδια από τη δεκαετία του 80 σήμερα συγκεκριμένα. Δηλαδή να μην μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη δεκαετία ή κάποιο τωρινό τραγούδι, καθώς έχει γίνει χαμούλης με αυτό το trend που σε κάνει να είσαι, πώς είσαι μάλλον, πώς θα ήσουν τη δεκαετία του 80 μέσα από το Instagram, που χρησιμοποιούμε το ChatGPT και μας μετατρέπει αυτό το 80s trend, τέλος πάντων, το οποίο πραγματικά χαλάρωσε λίγο μόλις χθες που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας για τα δικά μας τα social media εδώ στην Κύπρο. Λοιπόν, για άλλη μια αιωνία του η μνήμη, δεν το πιστεύω ακόμη μέχρι σήμερα, ειλικρινά είναι πάρα πολύ στενάχωρο όλο αυτό. Μικρός, 54 χρόνων, και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει, γιατί βγαίνουν διάφορα στην επιφάνεια. Φαίνεται να ήταν πολύ πολύ πολύ άδικος ο θάνατός του. Θα δείξει πραγματικά σε αυτή την περίπτωση κυριολεκτικά η νεκροψία και οι έρευνες που θα γίνουν. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου τον Μάικ και στην παρέα, να χαιρετήσω τον Τζόρτζιαν. Καλημέρα στην Στάλο, η Κριστίν είναι στην παρέα μας. Hello Queen, how you doing? Τι γίνεται στο Buckingham Palace? Είναι η Ελισάβετ που τη λέμε Queen με τη μαμά Μαρία. Καλημέρα στον Τζοβάνι. Μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 97 710 710.

Ροζέ και Μπρούνο Μας απατσέ εδώ στον Choice FM, εδώ που απολαμβάνουμε κάθε στιγμή με τα ωραία μας, τα quizzes of the day, τα παιχνίδια μας γενικότερα. Έχουμε βεβαίως πολλές φορές και διαγωνισμούς που έρχονται ωραία πράγματα, γι' αυτό εδώ να παραμείνετε κολλημένοι στον Choice FM. Για την ώρα, παρακαλώ πολύ. On this day, σήμερα λοιπόν 11 Σεπτεμβρίου γιορτάζει η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφροσύνος, θα έλεγα Εφροσύνος. Εφροσύνη είναι η βαφτιστήρα μου. Εφροσύνος, όχι. Νομίζω καλύτερα το αποκλείσουμε αυτό το όνομα, να μην υπάρχει. Ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. Βεβαίως το πιο σημαντικό γεγονός της ημέρας είναι αυτό που έγινε το 2001, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δέχτηκαν πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας έπεσαν επάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Pittsburgh. Οι νεκροί ξεπέρασαν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1965 ο Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ. Μιλάμε για τον πρίγκιπα της ηλεκτρόνικα. Και τέλος, σαν σήμερα το 1973 απεβίωσε ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Αυτά τα λίγα έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται σήμερα 11 Σεπτεμβρίου. On this day. Τώρα εγώ, εντάξει, σκέφτομαι, πέραν του σημερινού που είπαμε ότι θα έχουμε τραγούδια από τη δεκαετία του 80, ναι, μ' άρεσε το σκέφτομαι, ενίοτε σκέφτομαι, όχι πλάκα κάνω, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Θέλω να πάμε σε τραγούδι του Μόμπι, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα, τον ξέρετε, δηλαδή και να μην σας έρχεται το όνομα, σίγουρα γνωρίζετε ποιος είναι, από τα κομμάτια του. Μιλάμε για τον πρωτοπόρο, ανάμεσα σε άλλους, βεβαίως, της dance μουσικής, της ηλεκτρονικής μουσικής και δεν μαζεύεται. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιο τραγούδι του θα ακούσουμε. Νομίζω έκανα το ίδιο πράγμα πέρσι, δηλαδή, εντάξει, είναι τέτοια η αγάπη μου για τον Μόμπι. Και δεν ξέρω ποιο τραγούδι από τα διάφορα θα ακούσουμε. Λοιπόν, νομίζω, this is Moby. Να πάμε με το Lift Me Up, Extreme Ways, Porcelain. Τώρα σας δίνω διάφορα. Why does my heart feel so bad? Why does my heart feel so bad? Okay, λοιπόν, πάμε με το Lift Me Up, έτσι για να ανέβουμε ακόμη πιο πολύ. Σήμερα, thank God it's Friday.

αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop, έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM. Choice FM.

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM, στα 26 λεπτά μετά τις 7. Έρχεται σε λίγο το Quiz of the Day. Για την ώρα, λέω να πάμε σε τραγούδι από τα 80s, το οποίο επέλεξε ο φίλος μου ο Στέλιος, μόλις τώρα. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο πολλοί μπορεί να το αναγνωρίσετε από τα πιο πρόσφατα χρόνια, γιατί είναι ουσιαστικά η μελωδία, η μουσική του τραγουδιού των Locomondo 80s, γιατί περί τούτου πρόκειται. Μιλάμε για κομμάτι από τη δεκαετία του 80, συγκεκριμένα από το 85, Piano Fantasia, Song for Denise. Και θα ήθελα τις δικές σας επιλογές τραγουδιών στο Viber, στο 97 710 710. Και άμα θέλετε να ρίξετε και μία ανάμνηση από τη δεκαετία του 80. Ωραίο, πάρα πολύ πιστεύω. Στο Viber λοιπόν επικοινωνούμε στο 97 710 710. Βεβαίως όλο αυτό για τους νεότερους είναι λίγο εκτός. Τι μας λέει, μαμά, τι είναι τα 80's, τρώγονται, τι είναι αυτό ακριβώς δηλαδή.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Lemesos, be one of the best.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.

0: παγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

Karol G, featuring Nicki Minaj, Tusa, προηγουμένως Cat's Eye, Animal, εδώ στον Choice FM, 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Τι παίζει απόψε στο σπίτι? Η απάντηση είναι συνήθως άνοιξε τη Cinda Vision και βλέπουμε αθλητικά, σειρές, ταινίες, έχει πάντα κάτι για όλους. Και τώρα με το Cinda Vision TV App και το δωρεάν TV Box απολαμβάνεις το περιεχόμενό σου ακόμα πιο εύκολα. Περισσότερα στο cinda.com.cy / TV App. Πάμε να δούμε τα μηνύματα.

Σας μιλώντας για τη δεκαετία του 80, θέλω να πάω σε πρώτη φάση και πάλι στον Στέλιο που λέει «Μας πήρες πίσω στους καλούς καιρούς, ακούσαμε το Song for Denise στην Disco Malibu, Caribbean Club και τα λοιπά, Whispers Disco, είναι λεμεσόμεριά όλα αυτά». Ήτανε, εν πάση περιπτώσει. Παράλληλα ήρθε μήνυμα από τον Άντρου που μου λέει «Αχ βρε Άντι μου, τι μας θύμισες». Αυτό το τραγούδι ήταν πάντα η μουσική, το intro για το light show της δισκοθήκης Μάλιμπου στη Λεμεσό, τους παλιούς καλούς καιρούς της διασκέδασης. Και μου έστειλε και φωτογραφίες. Μιλάμε για θρυλικό μαγαζί, εντάξει δεν το συζητώ. Καλημέρα στη Βαλάντο που λέει «Η ανάμνηση από τα 80's, γιατί κάνουμε και αυτό εκτός από τις δικές σας επιλογές τραγουδιών, είναι ότι γεννήθηκα το 89. Αλλά ειλικρινά, ωραίες εποχές. Κοίτα, ακόμη και εγώ που γεννήθηκα νωρίτερα, είμαι πιο μεγάλος σου Βαλάντο μου, δηλαδή το 82, τέλος το 82, δεν θεωρώ ότι έζησα τη δεκαετία του 80. Πάντα βάζουμε μπροστά μια δεκαετία ανάλογα με το πότε γεννηθήκαμε, με το σκεπτικό του ότι τώρα μικρά παιδιά 6, 7, 8 χρόνων δεν μπορούμε να έχουμε και πάρα πολλές αναμνήσεις, ελάχιστες ναι, ανάλογα με την ηλικία, δηλαδή από το 7, 8, 9 κάπου εκεί, αλλά ουσιαστικά εμείς που γεννηθήκαμε τη δεκαετία του 80 είμαστε 90s kids. Πιο πολλοί είναι αυτοί που γεννήθηκαν το 70 που είναι 80s kids και αντίστοιχα. Καλημέρα Άντι μας, πω, μα τι μας θυμίζεις τώρα, τέλεια ιδέα σου για τα τραγούδια 80s. Οι αναμνήσεις θα ξεχυλίζουν σήμερα, είναι η Μάρο. Η Ελευθερία λέει «The best fashion and music revolution decade». Ναι, θα συμφωνήσω. Θεωρώ όμως ότι γενικά μουσικά η δεκαετία του 80 ήταν τουρλούτουλου. Δηλαδή είχε ένα σύνολο από τραγούδια, δηλαδή είχαμε και την επέλαση της ηλεκτρονικής μουσικής, ξεκίνησαν να μπαίνουν τα πρώτα ηλεκτρονικά στοιχεία στα τραγούδια, είχαμε τη ροκ που ήταν πολύ ανεβασμένη, κάπου στη δεκαετία του 80 άρχισε να σβήνει η δίσκο, φτάσαμε λίγο δίσκο τα πρώτα 2-3 χρόνια. Δεν έσβησε ποτέ η δίσκο από τη δεκαετία του 70, αλλά μιλώντας για καινούργιες κυκλοφορίες, για το στυλ της μουσικής, ήταν μέχρι τα πρώτα χρόνια. Μετά ξεκίνησαν να φτιάχνουν άλλα πράγματα. Και είχαμε και την dance μουσική. Τέλος πάντων, είναι λίγο απ' όλα. Μη σας πω και την urban μουσική παράλληλα. Ο Μάικ μου λέει: «Γεννήθηκα το 80, πολλές οι αναμνήσεις της δεκαετίας». Καλημέρα σε ποιον άλλον, στον Georgian, για άλλη μία που μου στείλε Bob Marley και μου λέει για το Three Little Birds. Μετράει ως τραγούδι της δεκαετίας του 80, είναι του 77, εντάξει, κατάφερε να κάνει κατάσταση τη δεκαετία του 80, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο πολύ 70s. Ακριβώς λέει η Ελευθερία, από όλα, όλα από την αρχή μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε και άλλο τραγούδι από τα 80s, συγκεκριμένα θα πάμε στους Soft Cell. Και το Tainted Love, το ξέρετε τώρα, αυτό είναι all time classic. Περιμένω τα δικά σας τραγούδια, τις δικές σας επιλογές από τη δεκαετία του 80. Όλο αυτό ξεκίνησε με αφορμή το trend που όλοι αλλάζουν τη φωτογραφία τους και μας δείχνουν πώς θα ήταν αν ήταν βγαλμένοι τη δεκαετία του 80. Και πάμε λοιπόν στο Tainted Love από Soft Cell. Υπενθυμίζω, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710.

Tame Impala, Dracula, προηγουμένως David Guetta, Teddy Swims and Tones and Die, Gone, Gone, Gone. Ακούσαμε και το Soft Cell και το Tainted Love από την δεκαετία του 80. Αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ στο Choice Breakfast, ένα special αφιέρωμα σε όλα αυτά τα τραγούδια που σημάδευσαν τη δεκαετία του 80. Μου στείλε ο Βασίλης κάτι πολύ συγκεκριμένο που λέει και αφορά στο γεγονός του ότι θεωρεί πως με μία λέξη περιγράφουμε τη δεκαετία του 80 ως επανάσταση. Και νομίζω δεν έχει και άδικο. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια που μπορώ τώρα να αρχίσω να μεταδίδω. Θα ακούσουμε άλλο ένα αμέσως μετά από αυτή την κουβέντα, καθώς θέλω να σας πάω σε εκπαιδευτικό ραδιόφωνο. Θα μάθουμε γιατί το χασμουριτό είναι κολλητικό. Δηλαδή, το ξέρετε ότι αρκεί να δείτε κάποιον δίπλα σας στο λεωφορείο, στο γραφείο ή ακόμα και στην οθόνη της τηλεόρασης να ανοίγει το στόμα του. Μη σας πω και ραδιοφωνικά, να τον ακούσετε να κάνει... ξέρω εγώ. Να χασμουριέται λοιπόν και να νιώσετε αμέσως την ακατανίκητη επιθυμία να κάνετε ακριβώς το ίδιο. Για δεκαετίες επικρατούσε η λαϊκή αντίληψη ότι το χασμουριτό είναι απλώς μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στην έλλειψη οξυγόνου ή στην κούραση. Που γενικά ναι, χασμουριόμαστε για να δώσουμε οξυγόνο στον εγκέφαλό μας. Ωστόσο η σύγχρονη νευροεπιστήμη αποδεικνύει ότι το μεταδοτικό χασμουριτό, αυτό είναι άλλο από το απλό χασμουριτό, δεν έχει καμία σχέση με τα επίπεδα οξυγόνου στον εγκέφαλο, αλλά αποτελεί μια βαθιά κοινωνική εκδήλωση. Αυτό δηλαδή που όταν βλέπουμε κάποιον να χασμουριέται ή να τον ακούμε, ο εγκέφαλός μας ενεργοποιεί αυτόματα μια αλυσίδα αντιδράσεων. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι απλώς μια τυχαία σωματική αντανάκλαση, αλλά... Είπα να το δοκιμάσω πάλι. Ισχύει, ταιριάζει, τώρα το κάνω σκόπιμα βεβαίως. Τέλος πάντων, δεν είναι απλώς μια τυχαία σωματική αντανάκλαση, αλλά ένας εξελιγμένος μηχανισμός επικοινωνίας. Στην πραγματικότητα, η τάση μας να κολλάμε εντός εισαγωγικών το χασμουριτό των άλλων αποκαλύπτει τον βαθμό στον οποίο είμαστε συντονισμένοι με τα συναισθήματα και τις καταστάσεις των γύρω μας. Έχει να κάνει λοιπόν με τους κατοπτρικούς νευρώνες. Είναι μια ειδική ομάδα κυττάρων του εγκεφάλου και οι νευρώνες αυτοί ενεργοποιούνται τόσο όταν εκτελούμε μια πράξη οι ίδιοι, όσο και όταν παρατηρούμε κάποιον άλλο να την εκτελεί. Αποτελούν ουσιαστικά το βιολογικό υπόβαθρο που μας επιτρέπει να καθρεφτίζουμε τις κινήσεις και τις εκφράσεις των συνανθρώπων μας. Αυτό δεν θα επεκταθώ, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Νομίζω το καταλάβαμε. More or less, 80's λέει είναι VCR και VCR είναι Star Wars Trilogy. Jaws, Indiana Jones, Breakfast Club, A-Team και η λίστα δεν έχει τέλος. VCR, μιλάμε πάντα για όλα αυτά τα ωραία τα οποία παρακολουθούσαμε τη δεκαετία του 80 και πιο μετά. Και είναι κάτι το οποίο πέρασε και από το δικό μου το μυαλό και ευχαριστώ τον Βασίλη που μου το έστειλε το μήνυμα, καθώς θεωρώ ξεκάθαρα ότι η επανάσταση αφορούσε και το κομμάτι της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι από τα 80's. Είναι η Duran Duran και αυτό είναι το Planet Earth.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε σε Φανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
5: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
6: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
7: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπου

0: Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.

DJ Gocha, Jason Derulo, Melody Michiko. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Στα 6 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Friday! Yeah. It's Friday then, the Saturday, Sunday, what? Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και μιλώντας για την ΣΥΤΑ Vision, τώρα έχετε και το ΣΥΤΑ Vision TV App, αλλά και δωρεάν TV Box, για να κάνουμε την εμπειρία στην τηλεόραση ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Το TV Box μπορείτε είτε να το παραγγείλετε online, είτε να το αποκτήσετε από κατάστημα ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy, / TV App. Απλή διαδικασία, search for it και θα τα δείτε όλα μπροστά σας. Μ' άρεσε το αγγλικό που έριξα. Και εάν τώρα συντονιστήκατε, κάνουμε μια αναδρομή στη δεκαετία του 80 με αφορμή το trend που κατακλείζει τα social media. Ακυρώνουμε και το quiz of the day, δεν θα έχουμε τελικά κάποιο ερώτημα. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια παράλληλη αναδρομή σε intros τηλεοπτικών σειρών. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται συστάσεις. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Είναι το Night Rider, ή αν θέλετε στα ελληνικά, ο υπότης της ασφάλτου, από τις πρώτες τηλεοπτικές σειρές του ραδιοφωνικού ιδρύματος Κύπρου. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law. Και μιλάμε για την εποχή που δεν είχαμε άλλα κανάλια, έτσι. Δηλαδή, okay, ακόμη και αυτό από μόνο του είναι αρκετά ιδιαίτερο. Πάμε σε ένα άλλο το οποίο αναφέραμε προηγουμένως και αυτό το παρακολουθούσα. Για ακούστε. 10 years ago, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. Τώρα διαπίστωσα κάτι. Η φωνή είναι η ίδια, έχω την εντύπωση. Ο εκφωνητής που ήταν στον υπότη της ασφάλτου είναι και στη σειρά The A-Team. These men promptly escaped from maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government. Ξεκάθαρα η διαφωνή. Ξεκάθαρα, 100%. If you have a problem, δεν θα το ψάξω καν, είμαι σίγουρος. And if you can find them, maybe you can hire The A-Team. Χαρακτηριστική και αυτή η μουσική και το intro. Και πάμε έτσι σε κάτι άλλο το οποίο σίγουρα θυμάστε.

Σας λέει κάτι? Ε? MacGyver. Είμαστε στο μεταξύ στο ίδιο ύφος σειρών. Δηλαδή και οι τρεις σειρές είναι action series με σκοτωμούς, ξέρω εγώ, περιπέτειες, fights και τα σχετικά. Κάτω όμως πάλι το αγγλικό. Λοιπόν, θα δούμε περισσότερα, θα ακούσουμε περισσότερα στη συνέχεια. Εγώ έχω και εικόνα εδώ γιατί βλέπω τα intros των τηλεοπτικών σειρών. Choice FM.

Shakira και Burna Boy, Die Die, εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Καλημέρα στην φίλη μου την Ραμόνα, περαστικά. Επέστρεψες έτσι. Ήτανε δύο μέρες με COVID. Και τώρα όλα καλά. Η Νατάσα μας πήγε σε ένα φεστιβάλ με συγκροτήματα από την Κορέα, στη Βαρκελόνη όμως. Θα εμφανιστούν, ξέρω εγώ, πόσοι Κορεάτες, και ξέρετε το κόλλημα που έχει με την K-pop μουσική. Πήγε με τις φίλες της και πήγε να το διασκεδάσει. Θα έρθει πίσω κανονικά στο πόστο της την Δευτέρα. Λοιπόν, λέτε να συνεχίσουμε λίγο με τις σειρές από την δεκαετία του 80. Για να δούμε. Πάμε να αλλάξουμε λίγο το ύφος και να πάμε, ας πούμε, σε αυτό εδώ. Για να δούμε. Μπορείτε να αναγνωρίσετε. Αν τώρα συντονιστήκατε, by the way, κάνουμε ένα αφιέρωμα στη δεκαετία του 80. Όχι, είναι για να είμαι χάγη αγάπη. Αμάνα μου, περαστικά. Εντάξει, περαστικά, περαστικά, Ραμόνα μου. Λοιπόν, πάμε. Τι ήθελα να πω. Κάτσε, κόλλησα. Ήθελα να σας πω. Ναι, ότι κάνουμε ένα αφιέρωμα στη δεκαετία του 80 με αφορμή όλο αυτό που έγινε στα social media και μουσικά. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πάμε να δούμε άλλο ένα intro από σειρά της δεκαετίας του 80. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τη σειρά. Φύγαμε λίγο από τα action series. Πάμε λίγο στα comedy, drama, sitcoms και τέτοια. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά είναι το Golden Girls. Και αυτό είναι από την πρώτη σεζόν, το opening. Μάλιστα. Πού πάμε τώρα, πάμε παρακάτω, πάμε σε μια άλλη αγαπημένη μου σειρά. Κάτσε μισό λεπτό γιατί θέλω να εντοπίσω το σωστό το intro. Και αν θέλετε να προτείνετε και άλλα intros ή να μας πείτε κάτι άλλο, μας το λέτε στο Viber στο 97 710 710. Καλά, εντάξει, είναι χαρακτηριστικό αυτό. Love and marriage. Έτοιμοι?

Τέλειο το Love and Marriage, από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου σειρές. Και πάμε και λίγο εδώ. Αυτό ποιο είναι? Oh. Και είμαστε στο ίδιο ύφος σειράς.

Μιλάμε για το Full House και αυτό το παρακολουθούσαμε στην τηλεόραση του Rick. Τι ωραίες αναμνήσεις, ειλικρινά. Εντάξει, μιλάμε για σπουδαία σειρά και αυτή άφησε ιστορία και έκανε τους πρωταγωνιστές τεράστια ονόματα. Ξεκάθαρα από εδώ ξεκίνησε όλο αυτό. Πάμε τώρα να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 80, έτσι στο πολύ ωραίο αφιέρωμά μας, αφού κατακλείσαμε τα social media με 80's photos. Αυτό είπαμε να το κάνουμε πράξη και να το δούμε λίγο διαφορετικά με τη μουσική και τις σειρές που άφησαν εποχή. Συγκεκριμένα θα πάμε τώρα στους The Bangles και Manic Monday.

0: αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Choice Top 5. Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edco Limassos, με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Be one of the best.
2: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
3: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Ιταλία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Τσόπι και Becky G, Sorry Puppy, στα 20 λεπτά πριν από τις 9, εδώ που απολαμβάνουμε την καλύτερη ξένη μουσική, μιλώντας πάντα για τον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God, it's Friday! It's Friday then, the Saturday, Sunday, what? Σόλο και σήμερα η Νατάσα επιστρέφει στο πόστο της τη Δευτέρα και για να μην ξεχνιόμαστε, με τις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου των Cedar Rewards μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία για καύσιμα αλλά και για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Κατεβάστε τώρα το My Cedar App, εξαργυρώστε τα stars σας στα Rewards και μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στη δεκαετία του 80. Θέλω να μου μεταφέρετε και λίγες αναμνήσεις και τοπικές αναμνήσεις, θα έλεγα, εάν κάποιοι είναι, ρε παιδί μου, σε μια ηλικία που έζησαν καλά τη δεκαετία του 80. Να μου αναφέρετε κάτι αν θέλετε στο Viper στο 97 710 710, όπου ζητάτε και τραγούδια αποκλειστικά από τη δεκαετία του 80 σήμερα, και όλο αυτό με βάση τον χαμό που δημιουργήθηκε στα social media με την αλλαγή των φωτογραφιών στην φάση της δεκαετίας του 80. Είμαστε, λέει, στο γραφείο, είναι η Ιωάννα μας, καλημέρα και πάλι, και διασκεδάζουμε με το Back to the 80s. Χαίρομαι ιδιαιτέρως και δώστε και πάλι ένταση, γιατί θα ακούσουμε τώρα Blondie και το θρυλικό Call Me.

Χαμούλης με τον Χιούγκελ, εν σόλτο σε αυτή την περίπτωση. Στο μεταξύ, ξέρει τι κάνει αυτός ο DJ και παραγωγός. Βρίσκει παλιά τραγούδια, άλλους παραγωγούς που ενδεχομένως έκαναν κάτι, όπως και στην περίπτωση του Moving to the Sun με το AI τραγούδι της Email Angel. Το αφήνω έτσι αυτό να αιωρείται και τα κάνει επιτυχία βάζοντας το όνομά του. Εντάξει, και λίγο το touch του φαντάζομαι, αλλά προέρχονται από κάπου αλλού. Τέλος πάντων. Εντάξει, για άλλη μια καλημέρα είστε σωστά συντονισμένοι στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Πάμε σε εκπαιδευτικό ραδιόφωνο. Έχω να σας προσφέρω μια πολύτιμη πληροφορία, αλλά θέλω να κάνω την εισαγωγή έτσι λίγο σαν να είναι διαφήμιση. Τώρα live εδώ στο Choice FM και πάει κάπως έτσι. Ξυπνάτε κουρασμένοι, νιώθετε μια συνεχή πνευματική θολούρα και δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε ακόμα και στις πιο απλές εργασίες της ημέρας. Οι περισσότεροι, εντάξει εδώ, όχι πρέπει να το αλλάξω τώρα, αλλά το εισαγωγικό έτσι μου έκανε σαν να είναι διαφήμιση. Οι περισσότεροι λοιπόν συνηθίζουμε να αποδίδουμε αυτά τα συμπτώματα στον κακό ύπνο, στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας ή στο υπερβολικό άγχος. Αλλά πίσω από αυτή τη μόνιμη αίσθηση εξάντλησης ενδέχεται να κρύβεται ένας πολύ συγκεκριμένος διατροφικός ένοχος. Μιλάμε για την έλλειψη της βιταμίνης Β9, ευρύτερα γνωστής ως φιλικό ή φολικό οξύ. Και δεν λέμε το φιλικό, δηλαδή ο φίλος και η φιλία, λέμε το φιλικό με δύο λάμδα. Πρόκειται για ένα θρεπτικό συστατικό που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην βασική αρχιτεκτονική του οργανισμού μας. Το σώμα μας βασίζεται στο φιλικό οξύ για τη σύνθεση του DNA, μάλιστα, την ομαλή και κυταρική διαίρεση και κυρίως παρακαλώ για την παραγωγή των υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τεράστια επιστήμη είναι όλος ο οργανισμός του ανθρώπου και ευρύτερα των ζώων που είναι σε αυτήν τη γη. Χωρίς επαρκή ποσότητα λοιπόν Β9, τα ερυθρά αιμοσφαίρια αδυνατούν να μεταφέρουν αποτελεσματικά το οξυγόνο στους ιστούς και τον εγκεφαλό μας, πυροδοτώντας ένα ντόμινο σωματικής και πνευματικής ατονίας. Εγώ έδωσα την πληροφορία, από εκεί και πέρα συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας, εάν όντως χρειάζεστε αυτό το συμπλήρωμα, να το πάρετε και να γίνετε καλύτερα. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only here.

0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naked Pub.

0: Είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
0: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. I had a

Taylor Swift και Opa Light, κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 9. Όσο να είναι και να θέλω να το κάνω έτσι λίγο πιο ελαφρύ το Opa Light, μου βγαίνει το Opa. Opa ρε, Opa. Όπα, το Κυπριακό είναι το όπα. Για άλλη μία καλωσορίσατε στον Choice FM. Είναι το Choice Breakfast με την χορηγία της ΣΥΤΑ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και βεβαίως είστε όλοι εσείς που κάνατε την καλύτερη επιλογή. Να είστε εδώ συντονισμένοι. Σήμερα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στη δεκαετία του 80 με αφορμή όλο αυτό το σούσουρο που έγινε στα social media. Για να μην ξεχνιόμαστε όμως, η ΣΥΤΑ Vision παίζει τα ψυχαγωγικά. Στο σαλόνι επικρατεί ειρήνη, γιατί ο καθένας μπορεί να βλέπει αυτό που θέλει και μπορείτε και εσείς να αποκτήσετε ποικιλία και κορυφαίο πρόγραμμα με το Q+, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε, αφού σας πω ότι έρχεται σε λίγο και το... η ενότητά μας, ρε παιδί μου, που αφορά στα ζώδια μέσα από τον πόλεμο των άστρων. Α, και μιλώντας για τον πόλεμο των άστρων, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι εγώ, θέλω να σας πω για το... Κάτσε να βρω και το τραγούδι στο μεταξύ που θα ακούσουμε σε λίγο. Ναι, αυτό εδώ. Και release date, για να δω ακριβώς πότε release date. Είναι εξαιρετικά, ναι, κάπου εκεί το θυμόμουν. Θέλω να ψάξετε και να βρείτε τη σειρά Ride or Die με την Οκτάβια Σπένσερ. Είναι εξαιρετική. Είναι 8 επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος. Σε κρατάει από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει απίστευτη περιπέτεια και κωμωδία. Είναι εξαιρετικό, ψάξτε το. Εγώ περιμένω να ανακοινωθεί η δεύτερη σεζόν. Δεν ανανεώθηκε ακόμη, αλλά από ό,τι φαίνεται θα ανανεωθεί, γιατί έχει πολύ πράγμα ακόμη. Γι' αυτό ψάξτε το, είναι το Ride or Die. Θυμηθείτε με. Μάλλον δείτε τη σειρά και θα με θυμηθείτε. Πάμε πίσω στο χρόνο για άλλη μία με Eurythmics, Sweet Dreams I'm Made of This, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε 21 Ιανουαρίου το 1983.

0: Come on! Κάθε φορά αυτό το τραγούδι το έχω στο μυαλό μου με την κίνηση που κάνεις όταν χορεύεις αυτό το κομμάτι, πηγαίνοντας κάτω, όλο το crowd εκεί, στο πάρτι, στην εκδήλωση, στο club, στον γάμο, πηγαίνουν όλοι κάτω. Low, low, low, low και ανεβαίνουμε και πάλι. Και πάμε να δούμε αν θα ανέβουμε, αν θα κατέβουμε, μιλώντας πάντα για τα ζώδια μέσα από τον πόλεμο των άστρων. Είναι λοιπόν 11 Σεπτεμβρίου και ξεκινάμε κλασικά με τον κριό. Η μέρα σας δίνει ενέργεια, αλλά χρειάζεται να μην βιαστείτε να πιέσετε απαντήσεις. Στα αισθηματικά, μια πιο χαλαρή προσέγγιση μπορεί να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα. Ταύρος, σήμερα θέλετε σταθερότητα, όμως μια μικρή αλλαγή μπορεί να σας ανανεώσει. Στα αισθηματικά, αφήστε χώρο σε μια πιο γλυκιά και αυθόρμητη στιγμή. Δίδυμοι, η επικοινωνία σήμερα μπορεί να φέρει ευχάριστες εξελίξεις, αρκεί να είστε ξεκάθαροι. Ένα μήνυμα ή μια κουβέντα μπορεί να ανοίξει νέο ενδιαφέρον. Καρκίνος, η μέρα φέρνει ανάγκη για τρυφερότητα και συναισθηματική ασφάλεια. Μην αφήσετε μια μικρή παρεξήγηση να μεγαλώσει χωρίς λόγο. Πάμε στους λέοντες. Σήμερα τραβάτε εύκολα την προσοχή, αλλά αυτό που θα μετρήσει είναι η ουσία. Στα αισθηματικά, μια ζεστή κουβέντα μπορεί να φέρει πιο κοντινή επαφή. Παρθένος, η μέρα σας θέλει οργανωμένους, αλλά όχι αυστηρούς με όλα. Στα ερωτικά, μια πιο ανθρώπινη και απλή στάση μπορεί να φέρει μια όμορφη ανταπόκριση. Ζυγός, η μέρα ευνοεί τις επαφές, αλλά ζητά και περισσότερη ειλικρίνεια. Μην προσπαθήσετε να κρατήσετε ισορροπίες που τελικά σας κουράζουν. Σκορπιός, η διέστησή σας είναι δυνατή, αλλά χρειάζεται να μην κινηθείτε με καχυποψία. Στα αισθηματικά, μια καθαρή στάση θα φέρει μεγαλύτερη ασφάλεια. Τοξότη, σήμερα θέλετε κίνηση, αλλαγή και ανθρώπους που σας ανεβάζουν. Ένα φλερτ μπορεί να σας ανανεώσει αρκεί να μείνετε μόνο στο παιχνίδι. Εγώκερος, η μέρα φέρνει υποχρεώσεις αλλά και ανάγκη να δείξετε περισσότερο συνέστημα. Μία μικρή πράξη ενδιαφέροντος μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Υδροχόος, κάτι απρόβλεπτο μπορεί να σας βγάλει από τη ρουτίνα και να σας φτιάξει τη διάθεση. Στα αισθηματικά, αφήστε μια κατάσταση να εξελιχθεί χωρίς απόσταση. Και τέλος, οι ιχθύες, η μέρα έχει ρομαντισμό, αλλά χρειάζεται να κρατήσετε και λίγη λογική. Μια απλή κουβέντα μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές σκέψεις. Τα άστρα, κυρίες και κύριοι, μίλησαν.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
2: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας, ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Baeonyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at baeonyx.art. See you on Planet 9.
2: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα...
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι! Φασούρι Water Mania Water Park!
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: ματρέισερ,
4: καμικάζι σλάιτ,
5: wet bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
5: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκον Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρσα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: που σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only. It's only.

0: 5'9 brown eyes.
1: Day featuring Thames, Rain Dance, στο φινάλε του σημερινού Choice Breakfast. Πριν φύγω όμως, πρέπει να σας δώσω beauty tips. Παρακαλώ πολύ.
2: Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Εγώ θα αρκεστώ στο νερό, λέγοντάς σας ότι πρέπει να πίνετε αρκετό νερό μέσα στη μέρα για ενυδάτωση εκ των έσω, και θα φτάσω και στον ύπνο, αναφέροντας ότι πρέπει να κοιμόμαστε 7 με 8 ώρες το βράδυ, ώστε να ξεκουράζετε το δέρμα. Απλά πράγματα από την ενότητά μας Beauty Tips. Και by the way, blush is always a good idea. Βρείτε την αγαπημένη σας απόχρωση από Maybelline New York στα Trends Beauty Stores. Αυτά. Να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ραντεβού Δευτέρα πρωί-πρωί στις 6:30 με την Νατάσα Τούρζα, κανονικά στο πόστο της, εδώ απέναντί μου. Να τα πούμε, να το διασκεδάσουμε, να συγκινηθούμε, όλα τα συναισθήματα μαζί σε μια extra large εκπομπή, σε ένα πρωινό το οποίο τα έχει όλα. Από μένα, καλή συνέχεια, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Bye bye!
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
4: Pero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
3: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
5: Your station. Joyce FM 104.3 and 98.2. It's

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς ορίσατε για ακόμη μια εκπομπούλα εδώ στο Now Choice. Ελάτε στην παρέα μας σήμερα Παρασκευή, έτσι για να ολοκληρώσουμε την δεύτερη Παρασκευή του Σεπτέμβρη. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι και η εβδομάδα όπου τελειώνουν για όλους οι διακοπές. Πηγαίνουν και τα μαθητούδια μας, έτσι τα πρωτάκια, στον υπαγωγείο από Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τελειώνουν και οι διακοπές σιγά σιγά. Η Ευανθία γιορτάζει σήμερα, Ευάνθιος και Εφροσύνη και Εφροσύνος. Από ό,τι βλέπω εδώ, πάμε και στα γεγονότα να δούμε τι γίνεται σήμερα, 11η Σεπτεμβρίου. Φυσικά το χτύπημα στους δίδυμους πύργους, το τρομοκρατικό χτύπημα από αέρος που σημάδεψε ολόκληρο τον κόσμο και άλλαξε νομίζω τον κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα στο αεροδρόμιο. Αν είστε μικρή σε ηλικία, ρωτήστε τους γονείς σας τι γινόταν πριν. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας και σήμερα με το ολοκαινούριο Join Up.

Δεν θέλω να πούμε πολλά για τον Μαζονάκη και όλη αυτή την ιστορία. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ακούγεται ότι τη Δευτέρα θα είναι η κηδεία του Μαζονάκη. Να πούμε για ακόμη μια φορά ότι άφησε ένα τεράστιο έργο, μια τεράστια παρακαταθήκη, τεράστιος καλλιτέχνης στην μουσική βιομηχανία. Τον αγάπησε ο κόσμος και φάνηκε στο πώς τον αποχαιρέτησε. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι κουράγιο εννοείται στους φίλους και την οικογένειά του. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Hit the beat and take it to the first now.

Πάμε τώρα σε μια άλλη έρευνα. Δεν ξέρω αν μου αρέσει αυτή η έρευνα, αλλά λέει εδώ τίτλο: οι γυναίκες μιλούν περισσότερο από, λένε μάλλον περισσότερο από 13.000 λέξεις την ημέρα από τους άντρες. Α, λέει εδώ μια μελέτη, υποστηρίζει ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν περίπου 20.000 λέξεις ημερησίως, ενώ οι άντρες γύρω στις 7.000 λέξεις ημερησίως. 13.000 λέξεις διαφορά. Οπότε την επόμενη φορά που θα πεις ότι οι γυναίκες μιλάνε περισσότερο κτλ., να θυμάσαι, δεν είναι μόνο ρε παιδί μου λόγω φίλου ή κτλ. Μπορεί και να είναι και κάποιοι που είναι πολύ λογάδες. Εγώ έτσι το βλέπω. Υπάρχουν και άντρες, υπάρχουν και γυναίκες. Δεν πιστεύω σε αυτά το άντρας-γυναίκα κτλ. Πιστεύω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία είναι κουτσομπόλοι ή πολλοί λογάδες ή ξέρω εγώ επικοινωνιακοί κτλ. Και τους αρέσει να μιλάνε, όπως για παράδειγμα εγώ, που μπορείς να με βάλεις σε όλες τις κατηγορίες που είπα προηγουμένως.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. cyprusfilmfestival.org.
3: Στον Τζόις μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Πάμε τώρα στην Ισλανδία, εκεί όπου έχει γίνει ένα φωτογραφικό θαύμα, θα πω εγώ, το μάτι του ηφαιστείου. Μια φωτογραφία που τραβήχθηκε λοιπόν το 2024 και αναδείχθηκε ως η φωτογραφία της χρονιάς σε διεθνή διαγωνισμό. Έχει γίνει ξανά viral. Δείχνει ένα ηφαίστειο ουσιαστικά σαν να έχει το σχήμα του ματιού και εκεί που είναι η κόρη να είναι πραγματικά το ηφαίστειο. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ψάξτε λίγο να την βρείτε. Είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο.

Υπάρχουν κάποιοι ήχοι που αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ στους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που βάζουν ήχους για να ξαπλώσουν, να κοιμηθούν ή να ξεκουραστούν. Πάντως θέλω να σας πω ότι με μία έρευνα είδαμε ποιοι ήχοι είναι αυτοί που αγαπάνε περισσότερο οι άνθρωποι ή τους ηρεμούν περισσότερο. Η βροχή σε μία στέγη ή σε ένα παράθυρο είναι ένας από τους ήχους. Τα κύματα του ωκεανού, εμένα αυτό με φοβίζει. Το γουργούρισμα της γάτας. Αυτό ρε παιδιά μας ηρεμεί, το να μας κάνει γάτα να μας γουργουρίζει, τέλος πάντων όπως και να έχει. Περπάτημα σε φρέσκο χιόνι, ο ήχος της φωτιάς, αυτό μου αρέσει πολύ, και ο ήχος του πληκτρολογίου. Επίσης το αναψυχτικό όταν σερβίρεται στα παγάκια είναι ένας από τους ήχους που λέει εδώ ότι κάνει τους ανθρώπους κάπως να ξεχνούνται και γενικότερα να τους αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνείτε? Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naked Pub.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Joyce FM 104.3 and 98.2.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά πάντοτε και πάντα συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper. Θέλω εννοείται να μου στείλετε μηνυματάκια, να μου πείτε που είστε, τι κάνετε, αν έχει κίνηση, αν είναι όλα καλά έξω στους δρόμους. Επίσης να σας πω ότι εδώ στη δεύτερη μας ώρα έχω στην παρέα μου το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας τηλεφωνικό στο 2522 10, στο 2522 10, και επίσης το Dionysus Mansion είναι ένα από τα καλύτερα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού μας, σύμφωνα λοιπόν με τα βραβεία Wiz Guide Awards. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε τώρα και στην Ιωάννα Τούνη, η οποία έτσι άνοιξε το κουρασανά δικό της στο Παρίσι. Είδαμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε και η φίλη της η Στέλλα η Πάσαρη και της έκανε έκπληξη. Και από ό,τι φαίνεται η Ιωάννα Τούνη ανοίγει τα φτερά της και επιχειρηματικά σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες. Και όπως η ίδια είπε, σε αυτό θέλω να σταθώ, ότι πρέπει ουσιαστικά εκεί που φοβόμαστε, εκεί να πηγαίνουμε. Μόνο έτσι εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, σαν επιχειρηματίες, γενικότερα ο κάθε ένας στην δουλειά του. Μπράβο της που το τόλμησε, μπράβο της που πάει καλά, και αν τύχει και κόψουμε στο Παρίσι, θα περάσουμε εννοείται να φάμε το κρουασάν μας.

τώρα στην κυρία Αντρούλα Βασιλείου, η οποία έκανε μια δήλωση και ξάφνιασε τους πάντες σε ό,τι έχει να κάνει με τα πάρκινγκ. Είπε ότι δεν γίνεται μια πρώτη κυρία να μην μπορεί να βρει πάρκινγκ ουσιαστικά. Και έγινε το έλα να δεις. Είναι τιμητικό, λέει η ίδια, για μια πρώτη κυρία να κόβει βόλτες μέχρι να βρει πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε τα σχόλια που είχε από κάτω όλη αυτή η δήλωση. Εντάξει ρε παιδιά, ο κάθε ένας μπορεί να σχολιάσει και να πει όπως το νιώθει, όπως το θέλει. Αν η ίδια νιώθει ότι κάπως δεν την τιμάει αυτό ή θα έπρεπε να της παρέχει κάποιος πάρκινγκ, τι να πω κι εγώ, ο κάθε ένας εννοείται δικαιούται να πει αυτό που είπα και προηγουμένως και να τοποθετηθεί όπως θέλει.

0: Choice Top 5.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Ελπίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: It's only, it's only. No matter what, no matter what, you

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Θέλω να μου στείλετε μηνυματάκι στο 97 17 10 εντελώς δωρεάν στο Viper και να μου πείτε αν συνεχίζετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Αν τώρα έτσι που είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου θα κλείσετε και ένα ξενοδοχείο, να πάτε σε μια παραλία ή σε μια πισίνα, αν είναι ακόμη ζεστό το νερό, αν είστε από αυτούς τους τύπους ή τώρα έχει αλλάξει και προτιμάτε το βουνό. Τσακωνόμαστε κι εμείς τώρα στο σπίτι. Εγώ θέλω να πάω καλοκαιρινές διακοπές, η γυναίκα μου θέλει να πάμε στο βουνό και κάπως έχουμε χωριστεί σε δύο ομάδες και δεν ξέρουμε και τι να κάνουμε. Οπότε, αν εσείς έχετε αποφασίσει κάτι, περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας. Φυσικά, εντελώς δωρεάν στο Viper, περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω σε όλους ένα γλυκό γλυκό φιλί. Τα λέμε και πάλι αύριο εδώ, όχι αύριο, τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ στον Choice. Σαββατοκύριακο φυσικά έχουμε live link, θα σας δούμε έξω στους δρόμους. Προς το παρόν, φιλιά πολλά, τα λέμε και πάλι εννοείται τη Δευτέρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Bye.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
0: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Κερκίδα On Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
3: Joyce FM 104.3.

0: Καλό μας μεσημέρι, καλό μας μεσημέρι και καλώς ήρθατε στο Κερκίδα On Air. Πάντα εδώ με την ομαδάρα του Κερκίδα Net και φυσικά τον Άρη Κυριάκου. Άρη μου, πώς είσαι?
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία μου. Είμαι καλά, εύχομαι να είναι και οι ακροατές μας καλά.
0: Όλοι καλά, όλοι καλά να είναι. Είναι Παρασκευή, είναι μέρες αγώνων. Φυσικά τώρα πια είναι κάθε μέρα μέρα αγώνων. Παρ' όλα αυτά έχουμε την τρίτη μας αγωνιστική. Θα τα πούμε φυσικά εκτενέστερα μετά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι Παρασκευή. Φτάσαμε την Παρασκευή, Αρούλη μου. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι.
1: Ολοκληρώνεται η εβδομάδα. Είχαμε και χτες παιχνίδια. Θα έχουμε και σήμερα, από σήμερα, δραστηριότητα στην Κύπρο. Θα τα πούμε σε λίγο, Μαρία μου, με το παιχνίδι της ΑΕΛ με τη Νέα Σαλαμίνα. Αλλά είχαμε και χτες ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής στο Champions League.
0: Έτσι ακριβώς. 104.3 και 98.2 Choice FM. Φυσικά διαδικτυακά choicefm.com.cy μας ακούτε. Μπαίνετε διαδικτυακά kerkida.net.cy για να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή και ανά πάσα δευτερόλεπτο για όλα τα καθέκαστα, όλα τα νεότερα στις αθλητικές εξελίξεις, ό,τι συμβαίνει. Ο Άρης, παιδιά μου, φλεξάρει το πάσο του φυσικά και θα το πω βέβαια. 90. Φλέξαρε το αγόρι μου, το δικαιούμαι. Ολυμπιακάρα μου.
1: 97... Για να θυμίσουμε το διαγωνισμό, ρε Μαρία.
0: Πώς θα το έκανα. 97-7-10-7-10. Τρεις τυχερείς από εσάς. Σήμερα θα διεκδικήσετε από ένα all day pass και για τις δύο μέρες του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που ξεκινά σήμερα. Σήμερα Παρασκευή είναι. Παρασκευή και Κυριακή. Ναι. Θα δείτε και τι δεν θα δείτε. Και όχι μόνο θα δείτε. Σήμερα θα ακούσετε κιόλας γιατί θα έχουμε εκλεκτό καλεσμένο. Τον Χρήστο Μπουφέ θα έχουμε, τον αθλητικό διευθυντή του Ολυμπιακού Πειραιός στο μπάσκετ. Έτσι το φανέρωσα, Άρη μου, έτσι νωρίς. Στέλνετε στο Viber.
1: Εντάξει, θα είχαμε αθλητή, Μαρία μου, αλλά δυστυχώς η ομάδα του Ολυμπιακού κάνει προπόνηση μέχρι τις 1 το μεσημέρι, άρα θα έχουμε εκπρόσωπο των Ερυθρόλευκων της ομάδας του Ολυμπιακού Πειραιός, οπότε θα είναι καλό να τον ακούσουμε και για τις σκέψεις και για την παρουσία του Ολυμπιακού και στο φετινό τουρνουά.
0: Φυσικά, μπάσκετ και το ονοματεπώνυμό σας θέλουμε στο 97-7-10-7-10 στο Viber. Φυσικά θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα γενικότερα. Πείτε μας οποιαδήποτε απορία θέλετε να σας λύσει εδώ ο γκουρού των αθλητικών. Έτσι πια έχει.
1: Έλα. Όψε λίγα.
0: Ρε, έχει κατοχυρωθεί ο τίτλος, λέμε τώρα. Μη μου κάνεις εμένα τις ταπεινότητες, δεν σε παίρνει. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε, Άρη μου. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Καλά, με βαριά καρδιά εγώ τώρα διακόπτω AC/DC. Thunderstruck ακούμε. Παρ' όλα αυτά έχουμε να ενημερώσουμε. Να ενημερώσουμε, Άρη Κυριάκου μου, για την τρίτη μας αγωνιστική.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε στην τρίτη αγωνιστική, δεν είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε με Champions League, μια και τα έχω φρέσκα μπροστά μου.
0: Φρέσκα, φρέσκα.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώθηκε χτες η πρώτη αγωνιστική της τριήμερης δράσης του Champions League για την πρεμιέρα στην ουσία των αγώνων του Champions League. Εχθές είχαμε δύο ισοπαλίες στα παιχνίδια των 7 και 45. Φενέρμπαξε Ρώμα στην Κωνσταντινούπολη 1-1. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ και επίσης 1-1 στην Ολλανδία. Η Μπάγκερ Μονάχου δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο, αλλά ήταν καταιγιστική στο δεύτερο. 5-0 κέρδισε την Μπόντο Γκλιντ.
0: Ήθελα να κάνει έτσι λίγο τη δύσκολη η Μπάγκερ στο πρώτο ημίχρονο. Μετά όμως.
1: Απλά μπήκαν μαζεμένα, ναι.
0: Ναι.
1: Μετά και την κόκκινη της Μπόντο, έριξε λευκή πετσέτα η Μπόντο Γκλιντ. Κόμο, η σπουδαία εμφάνιση και σπουδαία πρεμιέρα 4-1 κέρδισε τη Λειψία η Ιταλική ομάδα του Βορρά.
0: Γράφει ιστορία η Κόμο.
1: United, ναι. Ιστορικό και το πρώτο τρίποντο στην διοργάνωση. Manchester United Σαμπάχ 4-0. Η United καθάρισε την παρτίδα από το πρώτο ημίχρονο στο Anfield, στο θέατρο των Ονείρων, το Old Trafford, και όχι στο Anfield. Και Σλάβια Πράγας Λαντς 2-3. Κέρδισαν οι Γάλλοι στο τέλος. Αυτή ήταν και η τελευταία μέρα χρονικά για το Champions League. Να πούμε πως από σήμερα θα έχουμε τρίτη αγωνιστική, τρίτη παρτίδα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, στην πρώτη κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος, στην Στοίχημαν League, ή στο πρωτάθλημα by Στοίχημαν, όπως λέγεται τελευταία το πρωτάθλημά μας. ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα στις 8 το βράδυ. Οι δύο ομάδες που έχασαν την προηγούμενη αγωνιστική θέλουν να ρεφάρουν απόψε στο ΑΜΕΓΑ. Αύριο Καρμιώτισσα Ομόνια Ραδίπου στις 7. Την ίδια ώρα το ντέρμπι στο Αντώνης Παπαδόπουλος, τρίτο Αντώνης Παπαδόπουλος, όπως λέγεται από φέτος, ανόρθωση φιλοξενή των ΑΠΟΕΛ, και στις 8 το ντέρμπι στη Λευκοσία ανάμεσα σε Ομόνια και Απόλλωνα. Την Κυριακή η ΑΕΚ υποδέχεται την ΠΑΦΟ σε επίσης ντέρμπι στην Λάρνακα, στην ΑΕΚ Αρένα, και ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το Λαϊκό Σωματείο της Ομόνιας 29 Μαΐου στις 8. Και ολοκληρώνεται η αγωνιστική τη Δευτέρα με τον αγώνα της Ένι Κρασάβα με τον Άρη Λεμεσού, το οποίο θα ξεκινήσει στις 8.
0: Πολλά ντέρμπι έχουμε αυτές τις μέρες, εγώ από ό,τι βλέπω. Βλέπω 4 συνολικά μπροστά μου.
1: Πολλές δυνατές αναμετρήσεις,
0: ναι.
1: και γρήγορα σχετικά στο πρωτάθλημά μας. Οπότε θα έχουμε πολλά να αναφέρουμε με την πάροδο και αυτών των αγώνων.
0: Φυσικά για ένα συγκεκριμένο ντέρμπι θα μιλήσουμε, και όχι μόνο, γιατί είχαμε πολλές εξελίξεις χτες. Θα μιλήσουμε σε λιγάκι με τον Νεκτάριο Πετεβίνο.
1: Θα βάλουμε στην κουβέντα μας τον εκπρόσωπο τύπου σε λίγο, το ΑΠΟΕΛ, για να μας πει περισσότερα και για την έξοδο της ομάδας της Λευκοσίας του Αντώνης Παπαδόπουλος.

0: Νεκτάριος Πεντεβίνος, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί όλοι όσοι μας ακούτε, έχουμε μαζί μας φυσικά την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ. Καλό μεσημεράκι, Νεκτάριε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είσαι, πώς σε πετυχαίνουμε, πού σε βρίσκουμε?
1: Καλά είμαι, στα γραφεία και περιμένω το επόμενο παιχνίδι της ομάδας.
0: Ωραία.
2: Το οποίο είναι αύριο, Νεκτάριε. Το οποίο είναι αύριο και είναι μια δύσκολη έξοδος παραδοσιακά για το ΑΠΟΕΛ να αγωνίζεται στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάντως μετά την εξάρα, την μεγάλη εμφάνιση και νίκη και σε σκορ την περασμένη εβδομάδα, θεωρώ πως πάτε με ιδανικά δεδομένα, κυρίως στην ψυχολογία, όσον αφορά το αυριανό ντέρμπι.
1: Το πιο δύσκολο πράγμα, Νάρη, είναι να μπορέσεις να διαχειριστείς μια επιτυχία, όσον περίεργο και να ακούγεται, γιατί στα κακά αποτελέσματα βάζεις το κεφάλι κάτω, βλέπεις τα λάθη σου, σκέφτεσαι μόνο αυτά και πώς να βελτιωθείς. Ενώ όταν υπάρχει έναν καλό αποτέλεσμα με μια ευρία νίκη, μπορεί να χάσεις την ισορροπία και είναι αυτό το οποίο επιχείρησε 24 ώρες μετά, γιατί και ο κύριος Παπαδόπουλος είπε ότι θα τους αφήσω να εορτάσουν απόψε, αλλά από αύριο σκεφτόμαστε μόνο το επόμενο παιχνίδι. Άρα είναι πιο εύκολο να χάσεις την ισορροπία σου όταν είσαι σε μια στιγμή έπαρσης, παρά όταν είσαι κάτω και νιώθεις μόνο τα δικά σου τα λάθη και πώς θα τα βελτιώσεις. Από εκεί και πέρα είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ ανταγωνιστικό, ένα πρωτάθλημα όπου μόνο μια ομάδα νομίζω έχει το απόλυτο. Και όταν στις διαγωνιστικές συμβαίνει αυτό, τότε πρέπει να σκέφτεσαι πως κάθε επόμενο παιχνίδι πρέπει να δίνεις το 100% για να πετύχεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
2: Οι απουσίες είναι γνωστές, έτσι. Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το απουσιολόγιο. Συν τον τιμωρημένο Ντάλτσιο, αν θέλεις να μας πεις κάτι περισσότερο, είναι εκτός Κατερτζής, Μαντσίνη και Πιέρος Σωτηρίου. Δεν έχουμε άλλη απουσία, έτσι, Νεκταριέ?
1: Αυτές είναι οι δεδομένες απουσίες. Από εκεί και πέρα, αν θα υπάρξει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα ή κάποια σκέψη του προπονητή για να μην συμπεριλάβει στην αποστολή κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, αυτό θα το μάθουμε αύριο με την ανακοίνωση της αποστολής.
0: Καρίγιο και Μπακασέτα θα είναι διαθέσιμοι?
1: Αμέσως. Μπακασέτα γενικότερα στην Κύπρο, γιατί ξέρεις τι λέω, πολλοί ρωτούν για τον Μπακασέτα, ενώ έχουμε φέρει τον Παράκ που έχει παίξει σε δύο τελικούς Conference League, αλλά επειδή είναι Ελλαδίτης, όλοι αναφέρονται στον Μπακασέτα. Κοίτα, όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα έχουν εγγραφεί. Είχε εγγραφεί ο Τζερένικα με τον Παράκ, τώρα εγγράφηκε ο Καρίο μαζί με τον Μπακασέτα. Από εκεί και πέρα θα κρίνει ο προπονητής. Από πλευράς φυσικής κατάστασης και αερόβιας άσκησης είναι όλοι έτοιμοι. Όμως κάποια παιδιά αντιλαμβάνεστε, επειδή δεν συμμετείχα στις προπονήσεις, τους λείπει αγωνιστικός ρυθμός. Όμως απόφαση για το πόσα λεπτά θα παίξει ο καθένας και αν θα παίξει θα την πάρει ο κ. Παπαδόπουλος.
2: Βάσει αγωνιστικής προσέγγισης, Νεκτάριε, έτσι βλέπω γενικότερα και μέσα στα μέσα και στα μίντια, εμφανίζεται το ΑΠΟΕΛ και στοιχηματικά ως το φαβορί στα χαρτιά. Έτσι το αξιολογείτε? Γιατί και η ανόρθωση έρχεται από δύο ήττες, φαίνεται πληγωμένη, δείχνει πληγωμένη, κάπου θα πρέπει να απαντήσει αγωνιστικά. Εσείς περιμένετε πως το ΑΠΟΕΛ αγωνιστικά έχει τον πρώτο λόγο σε ένα τέτοιο ντερμπί?
1: Κοίτα, δεν είναι θέμα του να νιώθουμε να έχουμε τον πρώτο λόγο. Το μόνο πράγμα το οποίο εμείς κοιτάζουμε είναι να ανεβάζουμε το επίπεδο μας. Από τη στιγμή που ανεβάσαμε το επίπεδο μας στο προηγούμενο παιχνίδι, άρα ειδού πεδίο δόξης λαμπρό για το κατά πόσο μπορούμε να το ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο και να πείσουμε τον εαυτό μας γι' αυτό. Δεν υπάρχει ούτε τι μας δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες, ούτε αν μας έδιναν πενταπλάσια, ούτε αν μας δίνουν χωρίς στίχημα. Το ζητούμε να πάρουν τους τρεις βαθμούς.
0: Και το μόνο σίγουρο είναι το ηθικό είναι ακμεότατον. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Ακμεότατον, αλλά είναι κακός ο οδηγός αυτός, Μαρία.
0: Ναι, ναι, ναι. Πέφτουμε εύκολα στην παγίδα όταν. Αυτό που είπατε με την έπαρση, ναι, ναι, είναι λίγο tricky, ναι.
1: Είναι όμορφο να νιώθουν οι οπαδοί καλά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εξαντλήσαμε και όλα τα εισιτήρια τα οποία είχαμε στη διάθεση μας. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι άλλα τα μέτρα.
2: Νεκτάριε, ήταν λίγο αναμενόμενη, έτσι θα σε πάρω και στο άλλο πλαίσιο που ο κόσμος ενδιαφέρεται και ρωτά συνεχώς. Ήταν αναμενόμενη η αποχώρηση από την Προεδρία του Σωματείου του κ. Ζιβανάρη χθες, ανέλαβε ο πρόεδρος γιατρός ο κύριος Σχίζας, τον οποίο και καλωσορίσατε με ανακοίνωση το πρωί. Εσείς πώς αξιολογήσατε αυτή τη διαφοροποίηση στην Προεδρία του Σωματείου, που φυσικά ήρθε με ένα θετικό πρόσημο από τον ίδιο τον Κυριάκο Ζιβανάρη?
1: Αναμενόμενο δεν μπορώ να πω ότι ήταν. Ήταν μια προσωπική απόφαση του ίδιου που έκρινε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ότι επιθυμεί να το πράξει. Από εκεί πέρα το αναμενόμενο, αν γνώριζαν εσωτερικά, προφανώς και κάποιοι άνθρωποι γνώριζαν, γιατί είχαν προετοιμάσει το έδαφος με μια άμεση επιπλέον ανακοίνωση όπου ενημέρωνα για την παρουσία του κύριου του δόκτωρ Κώστα Σχίζα στην Προεδρία του Σωματείου. Από εκεί πέρα για μας γενικότερα δεν αλλάζει κάτι. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι πρόσφεραν και ασχολούνται με τα κοινά του ΑΠΟΕΦ και έχουν ακριβώς τον ίδιο προσανατολισμό, που είναι το καλό της ομάδας. Δεν θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει οποιαδήποτε βραδύτητα σε σχέση με το θέμα της συμφωνίας. Και από εκεί και πέρα, ας μην ξεχνάμε ότι είναι και μια ιδιαίτερη χρονιά. Θα υπάρξουν πάρα πολλές εκδηλώσεις που εκεί ο κύριος Σχίζας σαφώς και θα έχει τον λόγο του ως πρόεδρος του Σωματείου. Αλλά αυτό το οποίο ελπίζω και αντιλαμβάνομαι είναι ότι όλα τα άλλα πράγματα θα κινηθούν όπως θα κινούνταν και προηγουμένως.
2: Πάντως ο κ. Ζιβανάρης αποχωρώντας είπε πως μπήκε τον Εροσταυλάκη σε σχέση με την εμπλοκή της επενδυτικής ομάδας υπό τον Σαβαλιασί, και προφανώς αυτό που είπε πως θα έρθουν καλύτερες οικονομικά μέρες, αυτό είναι που ενδιαφέρει άμεσα τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, έτσι.
1: Εντάξει, κοίτα, Άρη, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι μια μακρά διαδικασία που έχει ακόμη αρκετά βήματα για να γίνουν. Εμείς δεν περιμέναμε κάτι το αρνητικό στην ανταπόκριση της UEFA, γιατί η UEFA έχει πάντα σκοπό να βοηθά όλα τα σωματεία. Το ίδιο έπραξε και στις προηγούμενες περιπτώσεις αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην Κύπρο. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οπότε αλλάζει, ζητείται η άδεια της UEFA. Αυτό συνέβηκε και με όλες τις άλλες κυπριακές ομάδες ή με όλες τις άλλες ομάδες που αλλάζουν καθεστώς. Εμάς είναι μια περίπτωση διαφορετική, γιατί μιλάμε για ένα επενδυτικό φαντ. Είναι μια περίπτωση η οποία έχει πάρα πολλά τεχνοκρατικά ζητήματα και οι τεχνοκράτες έχουν αναλάβει πλέον τις λεπτομέρειες. Δεν άλλαξε κάτι ή δεν θα αλλάξει κάτι δραματικό, δηλαδή φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής με την απάντηση της UEFA μέσω της COP, που ακόμα δεν την έχουμε πάρει, την αναμένουμε. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχει μόνο ένα δεδομένο, ότι υπάρχουν τρία μέρη σωματείων, εταιρεία και επενδυτικών γκρουπ με τον ίδιο προσανατολισμό, την ίδια καλή πρόθεση και τον ίδιο στόχο να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία.
2: Νεκτάρια, καταληκτικά έτσι για αύριο για το ντέρμπι, γιατί είχαμε αρκετά νεύρα και δυνατό παιχνίδι στο πρόσφατο φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εσείς θέλετε να κρατήσετε τον κόσμο σε κόσμιες συμπεριφορές? Θα έχουμε πολύ κόσμο αύριο στο γήπεδο. Πιθανολογώ θα είναι γεμάτο το Αντώνης Παπαδόπουλος. Εσείς θέλετε να καταλήξει ευχάριστα ένα μεγάλο ντέρμπι του Κυπριακού Πρωταθλήματος? Με αθλητοπρέπεια πάνω απ' όλα.
1: Νομίζω ότι αυτό ο σκοπός όλων είναι αυτό το πράγμα. Δεν πάμε με οποιαδήποτε άλλη πρόθεση στο Παπαδόπουλος. Εμείς πάμε για να παίξουμε ένα παιχνίδι. Πάμε με αρκετόν κόσμο όσο δικαιούμαστε. Μακάρι να είχαμε περισσότερα εισιτήρια. Και πάμε με ένα μήνυμα, ότι πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι και καλύτερη ομάδα να κερδίσει. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
2: Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτό, καλή διάθεση. May the best team win. Μ' αρέσει αυτό το έτσι. Νεκτάρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε σένα.

0: Θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας ότι χαρίζουμε σήμερα τρία daily pass για φυσικά το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί σήμερα και την Κυριακή. Στέλνετε εδώ στο 97 710 710 στο Viber μπάσκετ και το ονοματεπώνυμό σας και στο τέλος της εκπομπής εμείς θα κληρώσουμε τρεις τυχερούς από εσάς για να τα διεκδικήσετε. Πριν περάσουμε στα αυτού του τουρνουά, Άρη μου, θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για το τουρνουά, το International Tournament που τρέχει στη Ρόδο. Και πάνε με απουσίες και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Πολλές απουσίες. Δεν θα είναι ο Σλούκα Σούβρε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Συναχωρέθηκες πάρα πολύ. Τι να κάνουμε.
1: Θα είναι στα επόμενα.
0: Ναι, Kendrick Nunn, ούτε ο Νάν θα είναι, ούτε ο Ντέιβις, ούτε ο Σλούκας, ούτε ο Ρόγκα, ούτε ο Φαλ. Ενώ θα απουσιάζει και από την ΑΕΚ.
1: Περισσότεροι τραυματίες.
0: Πολλοί τραυματίες. Και από την ΑΕΚ θα λείπουν πολλοί. Και ο Νόλε και ο Φιόνι και ο Μπράουν, Ντέρικ Βίλιαμς και Κισόν Φίζελ. Θα απουσιάζουν πάρα πολύ. Φυσικά θα υπάρξουν έτσι για να. Ξέρεις, να ηρεμήσουν και αυτοί λιγάκι, να αναρρώσουν λιγάκι για τα επόμενα παιχνίδια. Καλησπέριζουμε φυσικά λοιπόν τους φίλους που ήρθαν στην παρέα. Γεια σου Άλεξ, γεια σου Χριστίνα, γεια σου Κωνσταντίνο, γεια σου και εσένα Βασίλη. Συνεχίζετε να στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας και εσείς. Και για πες.
1: Λοιπόν, θα σε πάρω λίγο στο kerkida.net. Μπορούν να δουν μέσα στο site πως υπάρχει σημαντική εξέλιξη στην ΑΕΛ εν όψη του αποψινού αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα. Καθώς όπως το βλέπετε και στο site, ο Γιώργος Παπαγεωργίου πρόλαβε και συμπερίφθηκε στην αποστολή της ομάδας της Λεμεσού. Ο Κύπριος Μέσος έχει μείνει εκτός από το προηγούμενο παιχνίδι με τον Αποέλ στο Γασιπί λόγω τραυματισμού και η συμμετοχή του στο σημερινό παιχνίδι ήταν μέχρι χθες αμφίβολη. Ο Παπαγεωργίου όμως ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του Ούγκο Μάρτιν. Μένει να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί όπως και στην πρεμιέρα δεξιά, γιατί θυμίζω. Στο ντέρμπι με τον Αποέλ έπαιξε ο Κονσέι Σάο στην Πτέρυγα. Ο Παπαγεωργίου λοιπόν θα είναι διαθέσιμος για τον Ούγκο Μάρτινς. Είπαμε, είναι ένα παιχνίδι το σημερινό το οποίο θέλουν αμφότερες. Η Νέα Σαλαμίνα δεν έχει καλά αποτελέσματα στη Λεμεσό. Έχει πολύ κακή προϊστορία στα παιχνίδια με την ΑΕΛ. Να θυμίζω πως η ομάδα της Λεμεσού δεν υπολογίζει τους τραυματίες επιθετικούς, τον Τσατάκοβιτς και τον Γκομής, οι οποίοι θα μείνουν εκτός για την διάρκεια της σεζόν με σοβαρούς τραυματισμούς από την πρεμιέρα. Θα λείψει και ο Καφού, ο οποίος τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα στον προηγούμενο αγώνα της ΑΕΛ. Η ΑΕΛ έφερε δανεικό τον Τζέφρι και θα δούμε κατά πόσον θα υπολογίζεται άμεσα από τον Ούγκο Μάρτινς από τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΛ. Σήμερα δεν είναι διαθέσιμος. Στην Σαλαμίνα υπάρχουν έτσι ερωτηματικά και για την εντεκάδα που θα παρατάξει ο προπονητής, ο κύριος Λόπες. Ο μέσος Κονφέ υπέστη κάταγμα κλίδας, χειρουργήθηκε και θα λείψει για αρκετά μεγάλο διάστημα. Ο Κονατέλο ικά θα πάρει τη θέση του στο κέντρο, ενώ ο Δημητρίου συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις και δεν θα βρίσκεται στα υπόψη των Ερυθρόλευκων για σήμερα.
0: Μάλιστα, και μιας και είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νεκτάριο Πεντεβίνο, μπορείτε να δείτε και τις ανακοινώσεις περί την αποχώρηση του κύριου Κυριάκου Ζιβανάρη, μπορείτε να δείτε και την τοποθέτηση των οργανωμένων και της εταιρείας του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά μαζεμένα γύρω από αυτό το θέμα που πρώτοι εμείς είχαμε αναφέρει εδώ, Άρη, χτες. Δεν το ανέφερες αυτό.
1: Δεν με... Τα προφανή αφού πλέον εντάξει. Θα μας φάσει τη δουλειά, ρε Μαρία.
0: Όχι, δεν έχω αυτή την πρόθεση. Σε διαβεβαιώ. Δεν έχεις να φοβάσαι καθόλου από μένα. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο Μάιμο Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only, it's only.
6: Στον Choice μέχρι τη μία Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.

0: Ό,τι λέει ακριβώς το τραγούδι. Έχουμε επιστρέψει μετά από το διαφημιστικό διάλειμμά μας. Εδώ είμαστε Κερκίδα On Air, στον Choice FM 104.3 και 98.2. choicefm.com.cy. Μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Μόλις γίνονται ζεστές, βγαίνουν πρώτα στο Κερκίδα Net, μετά αμέσως Κερκίδα On Air. Ή και αντίστροφα, Άρη, εγώ θα πω τις τελευταίες μέρες. Φλεξάρω πάρα πολύ μόνη της, δεν ξέρω αυτή, το ζει μόνη της.
1: Ναι.
0: Έχουμε τα δικά σας μηνύματα.
1: Το ζω ωραία.
0: 97-7-10-7-10 τα δικά σας μηνύματα στο Viber, να μας πείτε τις δικές σας καλησπέρες, καλημέρες. Όσοι ξυπνήσατε μόλις τώρα, σε σένα αναφέρομαι, Άλεξ, στην Αθήνα. Πείτε μας ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και φυσικά στέλνετε και μπάσκετ μαζί με το ονοματεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε μία πρόσκληση. Έχουμε 3 daily passes, έτσι. Διεκδικήστε εσείς μια πρόσκληση για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται σήμερα και την Κυριακή εδώ στην Λευκοσία. Για πες, αγόρι μου, τι έχουμε αγώνα.
1: Την Κυριακή θα έχουμε και Νεόφυτος Χανδριώτης ενδιαφέρον στη Λευκοσία. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον και στο παιχνίδι της ίδιας μέρας στην Λάρνακα, μιας και εκεί η ΑΕΚ, η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος και αίτητη με 2 νίκες στις πρώτες 2 αγωνιστικές, αντιμετωπίζει την Πάφο, η οποία είναι από τις διώχτριες του φετινού πρωταθλήματος. Είναι η ομάδα που έχει πάρα πολύ ποιότητα και βάθος στο πάγκο της. Ναι, και έχει καλή προϊστορία, Μαρία. Mm-hmm. Έβλεπα πριν αυτό που έγραψε, έχει ανεβάσει από το πρωί ο Νησίφορος Σταύρος στη σελίδα μας, σε σχέση με τις τελευταίες εξόδους της Πάφου στην αρένα. Και στα τελευταία παιχνίδια της η Πάφος, στα τελευταία 4, δεν έχει χάσει από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν μετρά και πόσο μετράει η προϊστορία. Πάντως είναι κάτι που σημειώνεται. Και είναι γεγονός ότι η Πάφος έχει πάρει τον αέρα της ΑΕΚ στη Λάρνακα. Τα τελευταία 2 χρόνια λοιπόν, στα τελευταία 4 παιχνίδια που διεξήχθησαν στο γήπεδο της ΑΕΚ, η Πάφος έχει φύγει 2 φορές νικήτρια, έχει 2 φορές χάσει, έχει 2 φορές εξελθεί ισόπαλη και μόλις μία φορά, τελευταία φορά που κέρδισε η ΑΕΚ την Πάφο ήταν τον Απρίλιο του 24. Από τότε έχει να κερδίσει η ΑΕΚ. Τα επόμενα παιχνίδια, τα επόμενα 4 παιχνίδια τα πήρε η ομάδα της Πάφου στη Λάρνακα. Γεγονός που δείχνει, αν μη τι άλλο, και την δυναμική της παφιακής ομάδας που δεν καταλαβαίνει από έδρες.
0: Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ είναι πάνω-πάνω στον πίνακα, ναι, πρώτη δεν είναι.
1: Η ΑΕΚ φέτος είναι αρκετά αποτελεσματική. Κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ στον ντέρμπι της πρεμιέρας, έβαλε 4 γκολ στη Σαλαμίνα την προηγούμενη εβδομάδα και γενικώς έχει... έτσι, πολύ καλή παρουσία και αξιοπιστία όσες φορές επισκέπτεται την αντίπαλη περιοχή. Γενικώς είναι ομάδα που, όπως μας είπε και ο Αντρέας Βεντούρης, μέχρι στιγμής πάνε πολύ τελικές προσπάθειες. Έχει αρκετή αποτελεσματικότητα και αυτό μετρά στο ποδόσφαιρο. Είχε καιρό να δούμε τέτοιο ξεκίνημα από την ΑΕΚ. Καταλαβαίνετε πως αν κερδίσει η ΑΕΚ την Κυριακή την Πάφο, θα χτίσει δυναμική, ανεξαρτήτως πως έχει και τα δικά της προβλήματα εσωτερικά η ΑΕΚ. Οι οργανωμένοι και πάλι δεν θα δώσουν το παρόν τους στις κερκίδες, απέχουν. Έχουν τα θεματάκια τους έτσι με την διοίκηση, θα απέχουν από αυτό το ντέρμπι. Πάντως όμως την ΑΕΚ περιμένουν πως θα υπάρχει αρκετός κόσμος από τους υπόλοιπους, τον οποίο θέλουν για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους παίχτες τους και να πάρουν ακόμα μια νίκη, η οποία θα είναι η τρίτη σερί σε εισάριθμα παιχνίδι.
0: Θα σπάσει όμως και η γκίνια αυτό με την Πάφο που δεν έχει, έτσι, άρα το θέλουν διπλά.
1: Ναι, εντάξει, η γκίνια πολλές φορές είναι απλά για να τα γράφουμε οι δημοσιογράφοι. Η γκίνια πολλές φορές σε ένα παιχνίδι μπορεί να διαφοροποιηθεί άρδιν αναλόγως της φυσικής κατάστασης αλλά και της τύχης, γιατί όχι, και η τύχη παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο, μπορεί να μπει σε ένα παιχνίδι και χωρίς να κάνεις φάση να σκοράρεις. Οπότε ανατρέπονται πολλά κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Να πούμε πως η ΑΕΚ δεν θα υπολογίσει τόσο τον Σαμπορίτ για αυτό το παιχνίδι, όσο και τον τραυματή Αμίν, ενώ δεν υπάρχουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα για τους Λαρνάκης.
0: Μήπως η τύχη, ρε Σιάρη μου, έπαιζε ρόλο στο ποδόσφαιρο πριν το ΒΑΡ.
1: Εντάξει. Έχει μεγάλη κουβέντα και το ΒΑΡ.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Αλλά εντάξει, άλλο η τύχη και άλλο το ΒΑΡ.
0: Έχεις και
1: το ΒΑΡ απλά διορθώνει ως επιτοπλίστων σημαντικές παραλήψεις των διαιτητών. Άσχετον αν γίνονται πολλές φορές και παραλήψεις και από τους διαιτητές στο VAR, κάπου θα πρέπει να τα βρούμε λίγο για να είμαστε πιο επιτυχείς, αν θέλεις, γενικότερα στην ολότητα της διαιτησίας. Εμείς

0: Έχουμε μαζί μας Άρη Κυριάκου μου, μ' ακούς?
1: Εκλεκτό προς και κλειμένο, βεβαίως.
0: Εκλεκτός, βεβαίως. Έχουμε μαζί μας τον αθλητικό διευθυντή Ολυμπιακού Πειραιώς στο μπάσκετ, τον κύριο Χρήστο Μπαφέ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Μια χαρά εδώ στο γήπεδο, προπόνηση. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά το shoot around, όπως το λέμε εμείς τη μέρα του αγώνα, δηλαδή το ξεμούγιασμα των παικτών για το απόψινό πρεμιέρα του τουρνουά. Για την απόψινή πρεμιέρα.
0: Το ξεμούγιασμα στις θερμοκρασίες στις δικές μας, δεν ξέρω πόσο σας βοηθάει φυσικά.
2: Δεν νομίζω, ίσα που νομίζουμε ότι μας ήταν μια χαρά. Άλλωστε υπάρχει το air condition, είναι σε φούρνο.
0: Ωραία. Καλά, μόνο έτσι, δεν παλεύετε κι αλλιώς.
2: Περισσότερο κρύο κάνει παρά τη θέση, θα
1: έλεγα. Μια χαρά. Πώς είναι η εμπειρία κάθε φορά, Χρήστο Μπαφέ, που δίνετε το παρόν σας στην Κύπρο ως οργανισμός περισσότερος Ολυμπιακός?
2: Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε συνδεθεί με το τουρνουά. Το θεωρούμε και υποχρέωσή μας να είμαστε εδώ σε αυτό το ραντεβού. Το νεόφυτος Χανδρεώτης σε ένα τουρνουά με ιερό σκοπό. Να τιμήσουμε τη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο είναι παράδειγμα. Ο τρόπος που έζησε και αντιμετώπισε τα προβλήματά του είναι παράδειγμα για όλους. Παράδειγμα για αθλητές, επαγγελματίες, παράδειγμα για απλούς ανθρώπους. Και θα πρέπει να σκεφτόμαστε καλά όταν αντιμετωπίζουμε μικροδυσκολίες της ζωής μας, τι πέρασε ο νεόφυτος και άλλοι πολλοί μαχητές της ζωής πριν αρχίζουμε, γκρινιάζουμε και παραπονιόμαστε. Παράδειγμα είναι να βλέπουμε το πώς συνεχίζει τη ζωή η οικογένειά του, ο κύριος Δημήτρης, η κυρία Μέρη, τα αδέρφια του μας γεμίζουν δύναμη. Απ' την άλλη υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι, ερχόμαστε στο κορυφαίο μαζί με τις Κρήτες, ερχόμαστε στα κορυφαία τουρνουά της Ευρωλίγκας, μας βοηθούν πάρα πολύ να προετοιμαστούμε. Ξέρετε, έχουν αλλάξει οι συνθήκες, είναι πολύ δύσκολο, οι προετοιμασίες είναι μικρές, πολλά τα παιχνίδια. Οι προπονητές ψάχνουν καλά τουρνουά, καλά παιχνίδια και είναι μια καλή ευκαιρία να τεστάρουμε τις δυνάμεις μας και να δούμε πόσο έτοιμοι είμαστε, πού δεν είμαστε για τη συνέναρξη σεζόν.
0: Είναι δυνατές αυτές οι φιλικές αναμετρήσεις που
2: συνεχίζετε?
0: Είναι κομμάτι της προετοιμασίας αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός, ναι.
2: Βέβαια. Πώς, σημαντικότατο κομμάτι, όχι απλά σε κομμάτι. Είναι από τα σημαντικότατα κομμάτια. Είναι να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είμαστε. Να δούμε τα προβλήματά μας. Υπάρχουν πάντα οι μικροτραυματισμοί. Αλλά σε λίγες μέρες ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις του Αμπουντάμπι με το Super Cup της Ευρωλίγκας. Άρα εμείς οφείλουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι σαν οργανισμός. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
0: Καλά, κλείσατε και με τον ιδανικότερο τρόπο. Συγγνώμη, Άρη.
2: Ναι, έτοιμοι δεν θα είμαστε. Είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι στο τέλος της χρονιάς και να κερδίσουμε πάντα το τελευταίο παιχνίδι. Αλλά είναι σημαντικό να ξεκινάς και με ένα τρόπο τη σεζόν. Άλλωστε είναι και το πρώτο. Είναι το πρώτο τρόπο που θα διεκδικήσουμε φέτος και ο Ολυμπιακός καταλαβαίνετε ότι πάντα θέλει και παίζει για να κερδίζει τρόπαια.
1: Μετά την περσινή επιτυχημένη, άκρως επιτυχημένη χρονιά, Χρήστο Μπαφέ, ο πήχης ανεβαίνει κι άλλο για εσάς? Ή έχετε συνηθίσει τον κόσμο σας σε υψηλές θητήσεις? Πρέπει πάντα να βρίσκεται σε υπερένταση ομάδα.
2: Ναι, δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός μάλλον δημιουργήθηκε για να πρωταγωνιστεί. Άρα λοιπόν

0: οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να βρεθούμε πάλι στην κορφή, όσο δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν είναι άλλωστε η προηγούμενη ομάδα που έχει πετύχει back-to-back κατάκτηση Ευρωλίγκας ήταν ο Ολυμπιακός πριν από 13 χρόνια, έτσι, το 12 και το 13. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα, για να καταλάβουμε και πόσο σημαντικό είναι που η ομάδα βρίσκεται σε 5 συνεχόμενα Final Four και κατέκτησε το Final Four της Αθήνας. Άρα εμείς θέλουμε να είμαστε, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Προφανώς και θέλουμε να φτάσουμε στην κορφή, μακάρι να τα καταφέρουμε. Πολλές φορές δεν είναι θες υγεία, θες και τύχη για να τα πετύχεις όλους τους στόχους σου. Είναι συνδυασμός πραγμάτων, αλλά σίγουρα αυτός είναι ο στόχος, να κατακτήσουμε όλους τους τίτλους για τους οποίους θα αγωνιστούμε. Νομίζω ότι το roster και αυτό που έχουν δημιουργήσει οι πρόεδροι με τον coach είναι πάλι από τα καλύτερα της Ευρώπης, άρα πρέπει μέσα στο γήπεδο και στο παρκέ να το δείξουμε.
1: Χριστό Παφές, έχουμε ακούσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις σου στο παρελθόν να εκφράζει το ήθος του προπονητή, των παιχτών του Ολυμπιακού, γενικότερα της φιλοσοφίας της ομάδας. Είναι το μυστικό για να υπάρχει γενικότερα υγεία σε μια ομάδα, για να μπορεί να είναι στην ελίτ της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια με συνέπεια?
0: Ξέρετε τι γίνεται, είναι πάρα πολλές οι ώρες που περνάμε μαζί, πάρα πολλά τα παιχνίδια, πάρα πολλά τα ταξίδια, πάρα πολλές οι υποχρεώσεις που έχουμε, που αν δεν υπάρχει αυτό το κλίμα και όλες αυτές τις συνθήκες τις οποίες περιγράψετε, είναι δύσκολο να συνυπάρξουμε. Γιατί στο τέλος θα χτυπάμε ένα στον άλλον, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν εννοώ κυριολεκτικά. Άρα θα πρέπει να, το ιδανικό είναι να υπάρχουν σωστοί χαρακτήρες σε μια ομάδα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Είναι ένα ζητούμενο το οποίο το ψάχνουμε πάντα όταν κάνουμε το scouting για νέους παίχτες. Και παίζει με σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά. Πάντα χρειάζονται και τα ανήσυχα πνεύματα σε μια ομάδα.
1: Και οι εντάσεις.
0: Ναι, και οι εντάσεις, αρκεί να μην είναι πολλά.
2: Άλλωστε η ευγενής άμυλα από το σπίτι μας πρέπει να ξεκινάει.
0: Δεν άκουσα.
2: Η ευγενής άμυλα, λέω, από το σπίτι μας πρέπει να ξεκινάει, άλλωστε.
0: Πάντα. Και σε κάθε σπίτι υπάρχει και μια ένταση.
2: Αυτό σίγουρο αυτό. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Είστε λίγο έτσι. Είστε λίγο σε πολύ μεγάλα εισαγωγικά τώρα αυτό. Λίγο έτσι ξενιτεμένοι φέτος.
0: Λίγο, να δείτε τι έρχεται για μετά.
2: Θα μας πεις τι έρχεται.
1: Λογικά στο γήπεδο της ΑΕΚ το πάει η Μαρία.
2: Αυτό εκεί το πάω, ναι.
1: Για λόγω της ανακαίνησης.
2: Αυτό, ναι, αποδυναμώνει την ομάδα καθόλου αυτό?
0: Εντάξει, ναι, σε ένα βαθμό την αποδυναμώνει, να ξέρετε, γιατί το ΣΕΦ είναι η μεγάλη μας δύναμη, αλλά από εκεί και μετά καταφέραμε και πετύχαμε να έχουμε τις εγκαταστάσεις έτοιμες για τις προπονήσεις καθημερινές, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να μην έχουμε και χώρο για να προετοιμαζόμαστε καθημερινά, αλλά δημιουργήσαμε τις ιδανικές συνθήκες για να προπονείται η ομάδα σε καθημερινή βάση και ουσιαστικά θα ταλαιπωρηθούμε για κάποια παιχνίδια. Δεν θα ταλαιπωρηθούμε τώρα, λίμωνα αν είναι με έναν ταλαιπωρία το ότι θα πάμε για 20 λεπτά παραπάνω οδηγήσει κάποιος για να πάει σε άλλο γήπεδο. Απλά ίσως είναι ότι θα είναι λίγο άγνωστο για μας ο χώρος που θα παίζουμε. Αλλά από εκεί και μετά θεωρούμε ότι ο κόσμος μας θα είναι εκεί, θα γεμίζει το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι, 9.000 θέατες, και θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτόν τον ξενιτεμό, ας το πω έτσι. Το θέμα είναι ότι έχουμε και πολύ δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή της σεζόν με πολλά συνεχόμενα ταξίδια. Δηλαδή ξεκινάει η σεζόν με Μπασκόνια, Ρόδο, Κάουνας και Μπολόνια σε 7 μέρες.
1: Συνέχεια η ομάδα.
0: Ναι.
1: On tour συνέχεια δηλαδή.
0: Και μετά παίξουμε εντός. Μπράβο, εντός, και μετά ξαναπάμε Ισπανία να παίξουμε δύο παιχνίδια συνεχόμενα στην Ισπανία. Άρα είναι δύσκολο. Ναι, γι' αυτό θέλει πάρα πολύ οργάνωση, θέλει πάρα πολύ προετοιμασία, πολύ καλά logistics για να μπορέσουμε να όσο το λιγότερο να ταλαιπωρθούν οι παίχτες για να
2: διεσπόσουν
0: το καλύτερο
2: τους
0: σε αυτό. Σωστά.
1: Mm-hmm. Οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Κύπρο δεν θα δουν τα Eric Jones. Οι υπόλοιποι είναι μαζί σας, έτσι, Χρήστο Παφέ?
0: Ναι, όλοι είναι μαζί μας. Ίσως να μην αγωνιστεί και ο αρχηγός σήμερα. Θα δούμε, δεν είναι ακόμα έτοιμος γιατί είχε τον τραυματισμό από την εθνική ομάδα. Αλλά γι' αυτό το ρόστερ είναι μεγάλο. Για να μπορούν να παίξουν όλοι. Έτσι είναι φιλικά προετοιμασία. Όλοι θα να τα δουν. Τώρα τελειώνει, ολοκληρώνεται και η προπόνηση και να είμαστε έτοιμοι για το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό που πληροφορούμαστε είναι ότι το γήπεδο θα είναι sold out και στα δύο παιχνίδια, θα είναι ρεκόρ προσέλευσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φιλάθλους, όχι μόνο τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, όλους τους φιλάθλους που θα έρθουν στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να είναι γεμάτο το γήπεδο και για μας, αλλά και για τους... και για τους διοργανωτές που παίρνουν δύναμη και κουράγιο για να συνεχίζουν αυτό το τουρνά που νομίζουμε ότι είναι μια διαφήμιση για την Κύπρο και τον κυπριακό αθλητισμό.
1: Επλέον έχει γίνει θεσμός και μακάρι να σας έχουμε για χρόνια μαζί μας εμείς στον Παγκόσμιο.
0: Όσο έχουμε δώσει υπόσχεση, όσο μας καλούν, εμείς θα είμαστε εδώ, γιατί το θεωρούμε ηθική μας υποχρέωση να είμαστε εδώ.
2: Είναι μεγάλη τιμή που μας κάνετε. Ευχαριστούμε. Του... Ναι, ναι, και για την οικογένεια κυρίως. Ναι.
0: Το θεωρούμε υποχρέωσή μας και θα είμαστε εδώ όσο μας καλούν.
2: Σε ευχαριστούμε καλή διαμονή. Πάρα πολύ. Καλή διαμονή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Άνοιξα τώρα το κερκίδα.net. Τώρα μόλις μπήκε. Και βλέπω όλη την ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιός. Έχει επισκεφθεί το Προεδρικό Μέγαρο. Και...
1: πριν πάει στην προπόνηση στο Ελευθερία.
0: Πριν πάει, βέβαια, αφού τα παιδιά εκεί. Ναι, γιατί ο πρόεδρος, ο Νίκος Χρυσοδουλίδης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι μεγάλος φαν της ελληνικής αυτής ομάδας. Και πήγε σύσσωμη αποστολή, επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο, ανταποκρινόμενη φυσικά στην πρόσκληση του Προέδρου μας. Και στο πλαίσιο της επίσκεψης έδωσαν και κάποια δώρα. Προσέφεραν ο Γιώργος Μπαρτζόκας και η αποστολή. Προσέφεραν αναμνηστικά δώρα στον πρόεδρο, υπογεγραμμένα. Τα μπρουζάκια, τα πανηγυρικά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό να δείτε. Κοντινό στον Ντόρσε, να δω. Ωραία. Εκεί και ο Ντόρσε και ο Φουρνιέ. Τι μη γελάς μαζί μου, Άρη.
1: Να σε το φέρουμε τον Ντόρσε να κάνεις εκπομπή μαζί του.
0: Έλα,
1: ναι, ρε Τάιλερ.
0: Δεν ήρθε ο Τάιλερ. Λοιπόν, έχουμε και άλλους αγώνες που ξεχωρίζουν και θες να μου πεις,
1: Έχουμε, εντάξει, έχουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γεμάτη δραστηριότητα γενικότερα από αγώνες εγχώριων πρωταθλημάτων. Να πούμε καταρχήν χτες στην Ελλάδα στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο ΆΚΑ την Κηφισιά με 3-1. 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Καλό στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ομάδα της Κηφισιάς και συνεχίζει αήττητος μέχρι στιγμής, 3-3 για την πράσινη ομάδα. Σάββατο αύριο στις 7 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στον τεμπούτο του Αλγουαθίλ.
0: Έτσι. Δεν το είπες, χθες το είπες λίγο καλύτερα.
1: Εντάξει.
0: Ήτανε πιο σπάνιστο αξάντ.
1: Η Μανώλα Αλγουαθίλ.
0: Έτσι αγόρι.
1: Κυριακή στις 7 η ΑΕΚ παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Στις 9 την Κυριακή το ντέρμπι της Τούμπας. Ο Πάνος θεωρεί πως ο Άρης θα κερδίσει, θα περάσει από το ενέδρα του ΠΑΟΚ. Να τα λέμε, να τα γράφετε.
0: Ο ΠΑΟΚ που μας πήρε το καλύτερο παιδί, να τα λέμε και αυτά.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Που μας πήρε το καλύτερο παιδί, λέω να τα... Α, συγγνώμη, εγώ στο μπάσκετ μόνη μου, έτσι.
1: Ναι. Είναι τόσο καλό παιδί.
0: Μόνη της. Μάλιστα. Είναι έτσι, το καλύτερο παιδί.
1: Ναι. Από σένα μαθαίνουμε νέα πράγματα. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Κυριακή στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Αυτά είναι ολίγης. Για τους μεγάλους αναφέραμε το πρόγραμμα.
0: Πάμε σε Premier League.
1: Πάμε Αγγλία. Πάμε Premier League, τέταρτη αγωνιστική. Τα σημαντικότερα παιχνίδια, σημαντικότερο το παιχνίδι της Κυριακής στις 6.30 το ντέρμπι του Manchester στο Old Trafford, Manchester United, Manchester City. Αύριο η Chelsea υποδέχεται την Χα, αλλά απειλείται το σερί του Τζολάκη, δεν έχει δεχθεί γκολ ο Κωνσταντίν Τζολάκης, ο τερματοφύλακας πλέον της Χαλ, η οποία θα πάει να παίξει στο Stamford Bridge με την Chelsea. Την ίδια ώρα στις 5 η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Φούλαμ και στις 7.30 τότε να παίζει με την Everton, ενώ στις 10 το βράδυ Arsenal παίζει εκτός έδρας στο στάδιο του Φωτός με την Sunderland.
0: Έχω έξω από το στούντιο να ξέρεις τον Πάνο εγώ εντωμεταξύ, εδώ δεν μπαίνει μέσα. Τον έχω εδώ και ακούει.
1: Πάντα ντρέπεται ο Πάνος,
0: δεν μας κάνει τη χάρη, δεν ντρέπεται.
1: Σε ανύποπτη στιγμή.
0: Ναι, για συνέχισε.
1: Λοιπόν, Ισπανία, Λα Λίγκα, απόψε στις 10 το βράδυ, το μεγάλο παιχνίδι της Σεβίλης με την Βαλένθια στη Νότια Ισπανία. Σάββατο, 10 το βράδυ, η Ρεάλ Μαδρίτη συμποδέχεται την Βαγεκάνο και η Μπαρτσελόνα παίζει Κυριακή στις 5 και 4 στην έδρα της Λεβάντε. Το βράδυ της Κυριακής, στο ντέρμπι ανάμεσα σε Ρεάλ Σοσιεδάδ και Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην Γαλλία... στην Σαμπιονά απόψε Ρεν Μαρσέιγ, δύσκολη έξοδος για την ομάδα της Μασσαλίας. Σε 9.45 το παιχνίδι τηλεοπτικά από CableNet. Η Παρίς Σεν Ζερμέν παίζει το βράδυ της Κυριακής με την Μπρέστ, επίσης τηλεοπτικό το παιχνίδι από την CableNet στις 9.45. Στην Bundesliga, Bayern και Dortmund θεωρητικά έχουν εύκολο έργο αυτή τη βδομάδα. Αντιμετωπίζουν τους νεοφώτης τους, η Bayern την Elfersberg και η Dortmund την ομάδα της Paderborn. Και στην Σέρια η Λάτσιο παίζει τον ντέρμπι με την Μίλαν αύριο στις 7 το απόγευμα. Νάπολη Μπολόνια, Σασουόλο Γιουβέντους την Κυριακή. Τα παιχνίδια της Τωρίνο με την Ρώμα και της Ίντερ με την Ουντινέζε παίζονται την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτά εν ολίγης είναι τα σημαντικότερα παιχνίδια για το τετραήμερο, όχι μόνο για τριήμερο.
0: Ήταν εκτενέστερο το ρεπορτάζ, αναλυτικότατο, Άρη Κυριάκου μου, και με αυτό μας έχεις φτάσει στο φινάλι της σημερινής εκπομπής, αν το κατάλαβες. Θέλω πριν αποχωρήσουμε όμως να πω ότι οι σημερινοί νικητές για τα Daily Passes του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης είναι Μαρία Έλληνα, Έλενα Χριστοδούλου και Χρήστος Χαραλάμπους. Θα επικοινωνήσουμε σε πολύ λίγο μαζί σας να σας πούμε πώς θα παραλάβετε τις προσκλήσεις σας. Πολύ γεμάτες είναι αυτό το τριήμερο, πολύ γεμάτο, με πολλούς αγώνες, πολλών ειδών. Έχουμε να δούμε και να σχολιάσουμε πάρα πολλά τη Δευτέρα. Οπότε σε θέλω έτοιμο πόλεμο.
1: Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας, όσοι μας ακούν έτσι από το σπίτι τους, από το γραφείο τους. Έχουμε πολλούς ακροατές από γραφείο που στέλνουν προσωπικά μηνύματα. Συμφιχάσια θα μάθουν και το 97-7-10-7-10, Μαρία.
0: Έτσι, για να, εκπαίδευσέ τους,
1: αγόρι. Για να το ανακοινώνεις και εσύ, έχεις μπροστά σου το κομπιούτερ, οπότε μπορείς να λες περισσότερα έτσι, να τα ακούνε όλοι οι φίλοι μας.
0: Ακριβώς αυτό. Καλό μεσημέρι, ευχόμαστε σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν πάτε σε αγώνες, προσεκτικοί να είστε όλοι και καλά να περάσετε.

0: Η ώρα είναι μία. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugget Pub Breakfast μέχρι τις 12.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. TL Eurocollege, Lemesos, be one of the best.
3: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679€. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Coming up next. Choice
1: FM. Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat, and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Colonna Kyiv Street or order takeaway or delivery from Niku Patiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni Pizza. Call us at 25 32 22 25.
2: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Του λίτρες αδρεναλίνης,
6: Mat Racer,
5: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου.

0: Χαλκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο

Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin, συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε σε φανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Euro College και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management, είτε στο Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Λεμεσός. Be one of the best.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη Μεγάλη Πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
5: Your station Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM.
1: Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Choice Top 5. Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou. Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή? Για εκτυπωτή? Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
8: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
9: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. cyprusfilmfestival.org.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only.

πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 30

και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.

0: οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intense.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited. Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.
3: And you go.

ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Etco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι

0: ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μια ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hey,

0: τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι

0: ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Είναι νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ρομαντικό ραντεβού.
5: Δείπνο με φίλους.
4: Φαγητό έξω οικογενειακά.
5: Πεπερώνι πίτσα.
4: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
5: Λαχταριστές μακαρονάδες.
4: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
5: Πεπερώνι πίτσα.
4: Για ξέγνιαστες στιγμές.
5: Πεπερώνι πίτσα.
4: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
5: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
4: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
6: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στο Φανί. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.

0: ώρα είναι 5.
1: Είναι 5.
0: Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugs Head Pub.
2: Έχει αγώνα.

0: Συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λέμε σως. Be one of the best.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ψάχνει

0: είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 1,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Φρέσκο λαβράκι 300 με 800 γραμμάρια από 13,32, τώρα 9,99 το κιλό. Βάλιο τυρί Edam Light 17%, 8,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
5: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
6: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's so

0: power, power.
1: Παπελάτο.
2: Σήμερα σας ημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Goldies Room. Παρασκευή, ακούτε Choice FM σου 98,2 και 104,3. Είμαι η Goldie και πάμε να περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες γεμάτες K-pop. Η Big Ocean είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα group της σημερινής K-pop. Η PJ, Chanyeol και G-Shock έχουν όλοι θέματα ακοής και έγιναν το πρώτο Hard of Hearing K-pop Idol Group. Στις εμφανίσεις τους ενσωματώνουν την νοηματική γλώσσα μέσα στις ίδιες τις χορογραφίες. Το Love Sign έχει νιου disco ήχο, κυρίως αγγλικό στίχο και ένα πολύ έξυπνο λογοπαίγνιο. Το What's Your Sign μπορεί να σημαίνει το ζώδιό σου, αλλά εδώ παραπέμπει ταυτόχρονα και στην Sign Language ή αλλιώς την νοηματική. Μάλιστα, στο ρεφρέν εμφανίζονται αναφορές σε ASL, BSL και KSL, Αμερικανική, Βρετανική και Κορεατική νοηματική. Και αμέσως μετά το comeback, οι Big Ocean ταξιδεύουν στη Νέα Υόρκη για εμφάνιση στη Fashion Week. Ένα γκρουπ που πραγματικά αλλάζει την εικόνα του τι μπορεί να είναι η K-pop.

ρωτήσω. Γεια σας, καλώς ήρθατε πάλι στο Goldies Room. Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Παραφέρθηκα. Μετά από χρόνια μέσα στις Itzy ήρθε η στιγμή και για το κοριτσάκι μου, την Taeyong, να παρουσιάσει τη δική της μουσική ταυτότητα. Η JYP Entertainment επιβεβαίωσε ότι η Taeyong ετοιμάζει το solo debut της για τον Νοέμβριο, κάτι που θα την κάνει το τρίτο μέλος των Itzy που κάνει επίσημα solo βήματα. Και είναι ένα ντεμπούτο που προσωπικά περιμένω με ενδιαφέρον, γιατί η Taeyong είναι η bias μου, έχει πάντα ξεχωρίσει περισσότερο μέσα από τα performances, χορό και stage presence. Το ερώτημα τώρα είναι τι ήχο θα διαλέξει όταν όλο το spotlight θα είναι αποκλειστικά πάνω της. Από Σεούλ μέχρι Κύπρο, η K-pop παίζει δυνατά στον Choice FM 98,2 και 104,3. Choice FM 104.3 and 98.2.

Ακούτε Choice FM στο 98,2 και 104,3. Μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber είναι το 97 710 710. Και αν έχετε μόνο Instagram ή TikTok, μπορείτε να μου στέλνετε εμένα προσωπικά μηνύματα στο παπάκι Golden Im για να μπορώ να σας απαντάω. Πάμε τώρα σε μια νέα είδηση στην οποία αφορά τον Δράκο, τον leader των Big Bang, όπου ανακοινώθηκε ότι πλέον κάνει συνεργασία με τα McDonald's Korea. Έχουν βγει πληροφορίες ότι η συνεργασία αυτή δεν θα μείνει μόνο εντός Κορέας. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο σε 13 χώρες της Ασίας. Μέχρι στιγμής έχουμε δει τις φωτογραφίες να είναι το λόγο των εστιατορίων McDonald's και το σύμβολο του Peace-1, όπου είναι μια Daisy που της λείπει ένα πέταλο. Σήμα κατά τεθέν για το Δράκο και το Peace-1. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει μια έξτρα πληροφορία που να μας λέει αν αυτό θα είναι κάποιο meal συγκεκριμένο, αν θα έχει κάτι special εκτός από κάποιο μενού, όπως έχουμε συνηθίσει με παλαιότερες συνεργασίες όπως αυτή των BTS. Αλλά ξέρετε πως όταν τρώτε τις παγκοσμίου φήμης πατάτες στα εστιατόρια McDonald's, τρώτε πραγματικές πατάτες από ποικιλίες Russet Burbank, Innovator και Avory. Γιατί the inside matters at McDonald's.

0: Coming up next. Choice
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
7: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
8: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη, ένα χρώμα.

0: L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο Beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
3: καμικάζι σλάιτ,
4: wet bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
7: I'm loving it.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στο McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only.

Ακούτε Choice FM στο 98,2 και 104,3. Επιστρέψαμε στο Goldies Room. Και από ό,τι φαίνεται, η επιτυχία του APT δεν έφερε απλώς μία ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα για τη Δεσποινής Γοζέ, αλλά και περισσότερο δημιουργικό έλεγχο. Όχι μόνο σε εκείνη, αλλά και στις υπόλοιπες τρεις κοπέλες. Τη Δεσποινής Τζένι Ρουμπιτζέιν, τη Δεσποινής Λαλαλαλίσα και τη Δεσποινής Τσισού. Βγήκανε αυτή τη στιγμή πληροφορίες.

χρόνο, έτσι και φέτος έχουν βγει αρκετές φήμες, τώρα ειδικά που τελειώνει σιγά σιγά ο χρόνος, ότι θα υπάρξει μια διακοπή τελείως του group. Θα υπάρξει ένα μόνιμο disband. Αλλά ξαναλέω πάλι ότι όλα αυτά είναι φήμες. Δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση ούτε από τη YG, ούτε από το account των Blackpink, αλλά ούτε και από τις τέσσερις κοπέλες. Τη Δεσποινής Λίσα, τη Δεσποινής Τζισού, τη Δεσποινής Τζένου Ρουμπιτζέιν και τη Δεσποινής Ροζέ. Οπότε μη μου αγχώνεστε.

Γυρίσαμε στο Goldies Room, στον Choice FM σε 98,2 και 104,3. Οι κόρτοι συνεχίζουν να κάνουν πάρα πολύ θόρυβο και αυτή τη φορά το Red Red βρέθηκε στην κορυφή των TikTok Korea Songs of the Summer 2026. Και ξέρουμε πια πόσο σημαντικό μπορεί να γίνει το TikTok για ένα τραγούδι. Δεν είναι μόνο τα views ενός challenge. Πολλές φορές είναι το σημείο από το οποίο ένα κομμάτι αρχίζει να περνά σε κοινό πολύ μεγαλύτερο από το υπάρχον fandom. Οι Κόρτις είναι ένα από τα groups που αξίζει πραγματικά να παρακολουθήσουμε αυτήν την περίοδο. Το Red Red σας κόλλησε και εσάς από την πρώτη ακρόαση ή είμαι μόνη μου σε αυτό?

0: 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
0: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις

0: Ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Unchill. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Και τώρα στον Joyce Goldie's Room.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
6: Choice FM 104.3 and 98.2.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room στον Choice FM 98,2 και 104,3. Εάν λιγουρεύεστε ένα νοστιμότατο θρυλικό Big Mac ή ένα λαχταρίσιο McChicken, κάντε την παραγγελία σας από πριν μέσω της υπηρεσίας Mobile Order and Pay και πληρώστε εύκολα και γρήγορα με το McDonald's App. Αμέσως μετά επιλέξτε σημείο παραλαβής από ταμείο ή curbside ή table service ή drive-thru ή tap more, get more και order ahead. Μόνο μέσω του McDonald's App. Και μην ξεχνάτε, με κάθε παραγγελία μαζεύετε βαθμούς που μπορείτε να εξαργυρώσετε με αγαπημένες γεύσεις McDonald's. Και συνεχίζουμε με τους Tomorrow by Together ή αλλιώς του Ξουτού που τους λέω εγώ, όπου θα εμφανιστούν στο Global Citizen Festival 2026 στη Νέα Υόρκη στις 26 Σεπτεμβρίου. Το Global Citizen δεν είναι απλώς ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ. Συγκεντρώνει μεγάλους καλλιτέχνες γύρω από κοινωνικές και παγκόσμιες καμπάνιες και έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες διεθνείς διοργανώσεις αυτού του τύπου. Και η παρουσία των του Ξουτού εκεί είναι ακόμη μια απόδειξη ότι πλέον τα μεγάλα K-pop group δεν εμφανίζονται μόνο σε K-pop festival. Βρίσκονται κανονικά μέσα στις mainstream global festival λίστες.

Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε με τους The Boys. Ένα μεγάλο επαγγελματικό βήμα για τον Q των The Boys, ο οποίος υπέγραψε με την Peachy Company, την εταιρεία που δημιούργησε η ηθοποιός John Chi Hyun και στην οποία βρίσκεται επίσης η Kim So Hyun. Και εδώ η κατεύθυνση είναι αρκετά ξεκάθαρη. Η Peachy ανακοίνωσε ότι θέλει να στηρίξει τον Q κυρίως στην υποκριτική. Ήδη μέσα στη χρονιά πήρε το πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στο δράμα My Idol My Debut, ενώ ετοιμάζεται και για την ταινία AKGU, The Secret of the Moon Shadow. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο Q δεν είναι ο μόνος που ανοίγει τώρα ένα καινούριο προσωπικό κεφάλαιο. Οι The Boys έχουν ουσιαστικά περάσει σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας. Sangyeon, Jacob, Yeonghun, Hyungjae, Juyeon, Kevin, Q, Sonu και Eric συμφώνησαν να συνεχίσουν μαζί ως The Boys, αλλά ταυτόχρονα κάθε μέλος μπορεί να έχει διαφορετική εταιρεία για τις προσωπικές του δραστηριότητες. Και ήδη βλέπουμε πόσο διαφορετικές είναι αυτές οι κατευθύνσεις. Ο Yeonghun υπέγραψε με την Namu Actors και επικεντρώνεται περισσότερο στην υποκριτική, κάτι που δεν είναι τελείως καινούριο αφού τον έχουμε ήδη δει σε δράμας όπως τα Love Revolution, One The Woman και Tale of the Nine Tailed 1938. Ο Hyungjae πήγε στη Management Session και ξεκινά πιο επίσημα acting career χρησιμοποιώντας και το πραγματικό του όνομα, Lee Jae-hyun. Ο Juyeon από την άλλη υπέγραψε με την Ace Factory, μια εταιρεία με πολύ έντονη παρουσία στο χώρο των ηθοποιών και των δράμας, επίσης με στόχο να αναπτύξει περισσότερο την υποκριτική του. Στη μουσική πλευρά, ο Sonu έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή, υπογράφοντας με την At Area, το hip hop label το Groovy Room. Και του ταιριάζει αρκετά, αν θυμηθούμε ότι πριν ακόμη γίνει The Boys, είχε εμφανιστεί στο High School Rapper. Ο Eric υπέγραψε με την Grid Entertainment, με την εταιρεία να αναφέρει ότι θέλει να τον αναπτύξει σε διάφορους τομείς, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στη μουσική. Να σας ρωτήσω όμως εσάς, εσείς γνωρίζετε για τους The Boys? Γιατί αν δεν γνωρίζετε, πάμε τώρα να ακούσουμε μερικά κομμάτια και επανερχόμαστε.

0: σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemessos. Be one of the best.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal τι είναι αυτό? Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal D. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 1,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Φρέσκο λαβράκι 300 με 800 γραμμάρια από 13,32, τώρα 9,99 το κιλό. Βάλιο τυρί Adam Light 17%, 8,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Bionix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at bionix.art. See you on Planet 9.
9: Στον Choice μέχρι τις 7. Goldies Room.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: I'm loving it.
12: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
13: Choice FM 104.3 and 98.2.
14: Hits only. Hits only.

που επιστρέψαμε στον Choice FM στο 98,2 και 104,3. Πάμε να συνεχίσουμε με τους The Boys και αυτή τη φορά θα αναφερθούμε στον Kevin Moon, ο οποίος κυκλοφόρησε στις 2 Σεπτεμβρίου το πρώτο προσωπικό του project Free Child, ένα 4 κομματιών release με πιο pop rock και προσωπικό χαρακτήρα, στο οποίο δείχνει μια πολύ διαφορετική πλευρά από αυτή που έχουμε συνηθίσει μέσα στο group. Ο Sangyeon αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει τη στρατιωτική του θητεία, με την επιστροφή του να αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ για τον Jacob δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί αντίστοιχα κάποια μεγάλη νέα ατομική συμφωνία με agency. Άρα είναι πολύ πιθανό να έχουμε και άλλες ανακοινώσεις σύντομα. Και μια σημαντική λεπτομέρεια. Ο Νιου δεν συμμετέχει στη νέα 9-μελή συμφωνία για τις ομαδικές δραστηριότητες. Έχει πλέον ολοκληρώσει και τη δική του σχέση με την 100 και αναμένεται να ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία. Οπότε οι The Boys δεν διαλύονται. Μάλλον κάνουν κάτι που βλέπουμε όλο και περισσότερο στην K-pop. Μένουν μαζί ως group, αλλά ο καθένας αρχίζει να χτίζει πολύ πιο έντονα τη δική του ταυτότητα. Είτε αυτή είναι μουσική, acting ή κάτι τελείως διαφορετικό. Και προσωπικά θεωρώ ότι αυτή μπορεί να είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους τους.

Γυρίσαμε στο Goldies Room στον Choice FM 98,2 και 104,3. Και ας το πούμε για ακόμη μια φορά. Τα βοδινά μπιφτέκια στα εστιατόρια McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο γκριλ. Δεν τηγανίζονται, γιατί the inside matters at McDonald's. Ένα ενδιαφέρον νέο μουσικό πρόγραμμα έρχεται από το SBS με τίτλο The Listen Six. Στο cast βρίσκουμε τον Σούχο, τον Έξο, τον Τζόγο, τον Αιτής, την Τσου και ακόμη περισσότερους καλλιτέχνες σε ένα φορμάτ που βασίζεται περισσότερο σε live και basking performances. Και προσωπικά μου αρέσουν πολύ αυτά τα show, γιατί βγάζουν τους καλλιτέχνες έξω από το περιβάλλον του music show και μας θυμίζουν λίγο περισσότερο τη φωνή και τη μουσική πίσω από το όλο production της K-pop. Πάμε όμως εμείς να συνεχίσουμε με K-pop και ειδικά χαλαζία.

0: Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber είναι το 97 710 710, για μηνύματα και feedback. Και επίσης, εάν έχετε Instagram και TikTok, μπορείτε να με βρείτε εμένα στο παπάκι Goldinim και να μου στείλετε ό,τι μηνύματα θέλετε. Μια αλλαγή έχουμε στο επερχόμενο Aesop's Romance, καθώς ο Lee Jong Suk αποχώρησε από το project. Και όταν φεύγει ένα τόσο μεγάλο όνομα από ένα ντράμα που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας, φυσικά το πρώτο ερώτημα είναι ποιος θα αναλάβει τελικά τον κεντρικό ρόλο. Τα casting changes είναι αρκετά συνηθισμένα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, αλλά στην περίπτωση του Lee Jong Suk κάθε αλλαγή γίνεται αμέσως headline. Οπότε τώρα περιμένουμε να μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος πρωταγωνιστής του Aesop's Romance. Και κάπως έτσι κλείνουμε και την εβδομάδα μας. Οπότε εγώ από μεριάς μου θα σας ευχηθώ ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, πανέμορφα σε οτιδήποτε κάνετε, και θα είμαστε τη Δευτέρα ξανά από κοντά 5 με 7 για ένα 2ωρο full K-pop και Korean drama.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είναι 7.
1: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nuggets Get Pub. Έχει αγώνα. The Nuggets Get Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.

0: εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο

0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός.

0: Τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Kerkida.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
2: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only.
7: Στον Choice

0: ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και

0: ατμόσφαιρα της εκδήλωσης. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
0: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός

Πέτρα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.

0: Bionics Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at bionics.art. See you on Planet 9.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Στον Choice μέχρι

Είναι νέα. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The

0: Φωτιά. Αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα. Όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα Net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM. Come give me something I can feel. Choice FM.

0: ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20

0: Ελπίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Η νούμερο 1 αθλητική ιστοσελίδα της Κύπρου αποκτά τώρα τη δική της ραδιοφωνική εκπομπή. Κερκίδα On Air. Η Μαρία Παπακώστα, ο Άρης Κυριάκου και η αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net σε βάζουν στην καρδιά των γηπέδων. Yes. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φύλαθλο. Κερκίδα On Air, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM.
1: Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: iTunes. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot, celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων,

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Voice up your choice. Hits only.

πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.